Μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή

0: σας κάναμε φινάλε καταπληκτικό. Πάμε.
1: Πάμε στο μαγνητό τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα που τηρεύαν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: πλησιάζει. Ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά 89,2.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
0: Η ώρα στον In Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.

0: Μακάρι να ετοιμάζα ταξίδι, όπως λέει το τραγούδι.
1: Εντάξει, τα έχουμε ζήσει εμείς αυτά, μην παραπονιόμαστε πάρα πολύ. Υπάρχουν και άνθρωποι που δυστυχώς πήγανε πολύ λίγες μέρες διακοπές.
0: 4-5 μέρες ήταν ο μέσος όρος, και αυτό που πήγαν δηλαδή.
1: Καθόλου, και έβλεπα και ένα στατιστικό που έλεγε ότι περισσότερο από το 43% των Ελλήνων δεν μπορεί να κρατήσει τα οικονομικά του σε ένα επίπεδο ώστε να πάει μία εβδομάδα διακοπών. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, όχι στην Ευρωζώνη, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, εκεί είπαμε 4-5 ημέρες, και για αυτούς που πήγαν ήταν κατά μέσο όρο οι ημέρες των διακοπών. Τώρα έχει αρχίσει να επιστρέφει ο κόσμος. Ακούσαμε νωρίτερα και για την κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Λοιπόν, είμαστε στην δεύτερη ώρα εκπομπής. Αλέξανδρος Κόντης στα μικρόφωνα του Real FM.
1: Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γιώργος Βελεκίδης είναι το απόλυτο αφεντικό στο στούντιο. Η Εύη Βουγιουκλιώτη απαντά στο 211-200-8200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Και για να ζωηρέψουμε λιγάκι και να στείλουμε κανένα μήνυμα, και δεν εννοώ όταν λέω να στείλουμε μήνυμα, αυτά τα γνωστά μηνύματα που στέλνετε, τα οποία τα καμουφλάρετε με διάφορα ονόματα, όπως έλεγε χθες και ο Αλέξανδρος, και είναι μόνο γεμάτα ύβρις.
1: Λοιπόν, ξέρεις που θέλω να σε πάω τώρα? Θέλω να σε πάω στη Θεσσαλία και θέλω να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα, ή μάλλον να το σχολιάσουμε. Ένα θέμα το οποίο επίσης είναι κορυφαίο και πολύ σημαντικό, και μιλάμε βεβαίως για την έλλειψη υδάτων. Υποχωρεί επικίνδυνα ο υδροφόρος ορίζοντας, σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ήταν η καθηγήτρια Μαρία Σακελαρίου Μακαρντονάκη που μίλησε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με έρευνα λοιπόν που έκανε, υπάρχουν χιλιάδες γεωτρήσεις, είτε νόμιμες είτε παράνομες στην Θεσσαλία. Δυστυχώς λειτουργούν όλες και λειτουργούν για δεκαετίες, από το 1985 και έπειτα. Είναι διαρκής η πτώση της στάθμης των υδροφόρων οριζόντων στην Θεσσαλία. Αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες. Πρώτος από όλους είναι η υπεράντληση λόγω άρδευσης, λόγω των αναγκών των αγροτών της περιοχής, που βεβαίως δυστυχώς η αγροτική ανάπτυξη στη Θεσσαλία δεν έγινε με όρους αειφορίας, δηλαδή δεν έγινε ούτως ώστε να έχουμε και φέτος, να έχουμε και του χρόνου, να έχουμε και τις επόμενες δεκαετίες, και τα είδη που καλλιεργούνταν δεν ήταν τα κατάλληλα για την περιοχή.
0: Μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό για τις καλλιέργειες ούτως ή άλλως, Αλέξανδρε.
1: Μα εννοείται, και το πάμε.
0: Έχει ανοίξει συζήτηση ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια είδη καλλιέργειες στην Θεσσαλία, και όχι μόνο ενδεχομένως στη Θεσσαλία, αλλά η συζήτηση άνοιξε μετά τον Ντάνιελ που έφερε τόσο μεγάλη καταστροφή στην περιφέρεια αυτή. Γιατί θα πρέπει να δούμε την επόμενη ημέρα.
1: Εγώ μπορώ να σου πω και ότι έχει ανοίξει εδώ και πολλά χρόνια πριν από τον Ντάνιελ, που έγινε το 2023. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε δει κάποιο σχέδιο συγκεκριμένο, μαζικό. Μην ξεκινήσουμε να λέμε για το γεγονός ότι και ο αγροτικός κόσμος, οι ίδιοι αγρότες, έχουν τις δικές τους ευθύνες. Βασίζονταν πάρα πολύ στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις τα προηγούμενα χρόνια, ούτως ώστε να έχουν ένα καλό εισόδημα. Δυστυχώς δεν έδωσαν βάρος στις καλλιέργειες και στα είδη τα οποία καλλιεργούν. Αυτό εννοείται ότι δεν είναι μόνο δικό τους φταίξιμο, αλλά είναι κεντρικό ζήτημα και θα έπρεπε να γίνει κεντρικά. Ωστόσο, τα στοιχεία είναι εξαιρετικά ανησυχητικά από την έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μιλάμε λοιπόν για μια διαρκή πτώση της στάθμης των υδροφόρων οριζόντων από το 1985, εδώ και 41 χρόνια. Λοιπόν, πέφτει διαρκώς το νερό της περιοχής. Υπάρχουν περιοχές με οριακή πτώση 5-10 εκατοστά, αλλά υπάρχουν και περιοχές με συνθήκες ελληματικού ισοζυγίου. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά, το ελληματικό ισοζύγιο σημαίνει ότι δεν φτάνει πλέον το νερό. Δεν υπάρχει ικανό νερό για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των αγροτών της περιοχής. Εκεί, σε αυτές τις περιοχές, η στάθμη του νερού έχει πέσει από 25 έως και 60 εκατοστά. Μιλάμε για μια τεράστια πτώση. Ενδεικτικά αναφέρονται η υπεράντληση λόγω άρδευσης μεγάλων αγροτικών εκτάσεων, η αύξηση της κατανάλωσης, οι μειωμένες βροχοπτώσεις, η αλλαγή πρακτικών άρδευσης, η κατασπατάληση και η μη ορθολογική χρήση νερού. Είναι όλα όσα είπε η κυρία Μαρία Ζακελαρίου, η οποία είναι καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έκανε την συγκεκριμένη έρευνα. Συμπληρώνει μάλιστα ότι οι μελλοντικές ανάγκες της Θεσσαλίας σε νερό για διάφορες χρήσεις εκτιμάται ότι δεν θα μειωθούν. Και γι' αυτό λοιπόν είναι επιτακτική ανάγκη σωστού υπολογισμού του αρδευτικού νερού και κατάσταση ορολογίων προγραμμάτων άρδευσης από επιστήμονες οι οποίοι έχουν γνώση της σχέσης νερού, φυτού και κλιματικών συνθήκων, θα προσέθετα εγώ. Τώρα δεν είναι και αυτό ένα ζήτημα στο οποίο θα έπρεπε να κοιτάξουμε σοβαρά, να έχουμε ένα σοβαρό οργανωμένο πανελλαδικό σχέδιο, εθνικό σχέδιο, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί.
0: Μα εδώ και χρόνια αντιμετωπίζουμε προβλήματα και αυτό μου φέρνει τώρα στο μυαλό δημοσίευμα που διαβάζουμε σήμερα, στον Ελεύθερο Τύπο συγκεκριμένα, και αφορά τα προβλήματα παρόμοιου τύπου που αντιμετωπίζουν οι αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Γιατί δεν είναι μόνο δικό μας το πρόβλημα. Λοιπόν, ακούγαμε προχθές ότι έχουν βγει στους δρόμους οι αγρότες στην Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Και ετοιμάζουν να κάνουν και απόβαση, ναι, και στις Βρυξέλλες και τα σχετικά. Λέει λοιπόν εδώ ότι οι καύσονες του τελευταίου διαστήματος, γιατί η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη, αυτό που περνάει τώρα είναι πρωτοφανές. Με 5 κύματα απάνω το καύσωνα, το ένα μετά το άλλο. Τα κύματα
1: τι έγινε
0: αυτά
1: το Μάιο σε χώρες όπως η Σουηδία, η Γερμανία, η Βρετανία.
0: Μα είναι χώρες οι οποίες δεν είναι συνηθισμένες σε κάτι τέτοιο και από τον Μάιο και μετά έχουν δει 5 κύματα καύσωνα,
1: ναι,
0: με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και αυτό αφήνει το αποτύπωμά του και στις καλλιέργειες και στον πρωτογενή τομέα. Λοιπόν, λέει ότι σε εφιάλτη έχουν μετατρέψει το φετινό καλοκαίρι για χιλιάδες Ευρωπαίους αγρότες τα λεπάλιντα κύματα καύσωνα από τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία έως τη Γερμανία και την Αυστρία. Δηλαδή, έχουμε περάσει στην κεντρική Ευρώπη πλέον, δεν είναι μόνο η δυτική. Η κλιματική κρίση έχει αλλάξει δραματικά την εικόνα των χωραφιών και οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πρόκληση χωρίς προηγούμενο, καθώς βλέπουν τις οδιές τους να χάνονται. Το θερμόμετρο δείχνει να είναι κολλημένο εδώ και πολύ καιρό, κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Πολύ υψηλή θερμοκρασία.
0: Η υγρασία που υπήρχε σε αυτές τις περιοχές παραδοσιακά δεν υπάρχει πλέον σε αυτόν τον βαθμό. Τώρα στη Γαλλία, οι παραγωγοί καταγράφουν απώλειες 25% στα κολοκύθια, 35% στα μαρούλια, 40% στον αρακά, 60% στον μπρόκολο. Για τις αγκινάρες οι απώλειες φτάνουν από το 50% έως και το 100%. Το πλήγμα εκτείνεται στα σιτηρά και να θυμίσουμε ότι η Γαλλία είναι η μεγαλύτερη παραγωγός δημητριακών της Ευρώπης. Οι αγελάδες, λέει, υποφέρουν από θερμικό στρες μετά τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία περίπου 60% των γεωργικών εκτάσεων επηρεάζεται πλέον από την ξηρασία. Καλαμπόκι, ρύζι, σόγια, φρούτα, λαχανικά έχουν υποστεί σοβαρές απώλειες, ενώ η παραγωγή γάλακτος έχει μειωθεί κατά 20%. Και επεκτείνεται το πρόβλημα σταδιακά στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Στην Αυστρία οι παραγωγοί βλέπουν σοδιές μήλων και ντομάτας να καταστρέφονται, ενώ προβλέπεται πτώση 19% στη φετινή παραγωγή σιτηρών. Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε ότι οι φωτιές στην Ισπανία, στη Γαλλία, έχουν φέρει μάλλον πλήγμα στην καλλιέργεια ελαιόδεντρων. Και αυτό θα το δούμε να αποτυπώνεται ενδεχομένως από τις οδιές που θα μαζευτούν, γιατί ακόμα και τα δέντρα που γλίτωσαν, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρίσκονται με στάχτη, με ξηρασία, δεν είναι
1: γαλλικές. Γύρω στον Οκτώβριο δεν γίνεται η συγκομιδή
0: της Ελιάς. Τώρα διαβάζουμε εδώ ότι νωρίτερα γίνεται ο τρίγος στην Γαλλία, σε κίνδυνο βρίσκεται η παραγωγή σαμπάνιας, και όλα αυτά τα λέμε γιατί όλα αυτά θα οδηγήσουν στο επόμενο βήμα που θα είναι να δούμε αυξήσεις στα ράφια μέσα στην σεζόν που έρχεται.
1: Αυτό δυστυχώς είναι το ντόμινο το οποίο δεν γίνεται να αντιμετωπιστεί αν δεν υπάρξει κάποιο κεντρικό σχέδιο που να περιλαμβάνει βεβαίως και τη διαχείριση της κλιματικής κρίσης τοπικά σε συγκεκριμένες περιοχές, να δουν ας πούμε ο Θεσσαλικός κάμπος σε διάφορα σημεία, να δουν ας πούμε ο κάμπος της Δράμας, διάφορες άλλες, η Ανατολική Αττική, διάφορες άλλες αγροτοπαραγωγικές περιοχές της χώρας, πώς μπορούν να λειτουργήσουν υπό αυτές τις νέες συνθήκες, ούτως ώστε και να υπάρχει συγκράτηση των τιμών, αλλά και να υπάρχει και επάρκεια τοπικών προϊόντων. Ρε εσύ, Ελισάβετ, δεν γίνεται άλλο να πάω να πάρω σκόρδο, ας πούμε, ναι, και να βλέπω Κίνα. Είναι δυνατό?
0: Ναι, ναι, ναι, Κίνα.
1: Καταλαβαίνεις
0: λεμόνια
1: πόσο
0: Αργεντινής.
1: Καταλαβαίνεις πόσο παράλογο είναι αυτό.
0: Πατάτες Αιγύπτου, κρεμμύδια, ναι, Τουρκίας και πάει λέγοντας.
1: Δηλαδή, ας πούμε, είναι πιο εφικτό για ένα σούπερ μάρκετ να περιμένει να του έρθουν τα σκόρδα αεροπορικός
0: από την άλλη άκρη
1: του κόσμου, από το να τα πάρει από κάπου εδώ. Δεν ξέρω αν αυτό είναι μέρος κάποιας εμπορικής συμφωνίας που έχει γίνει και όντως του βγαίνει πιο φθηνά κάποιας εφοδιαστικής αλυσίδας με την οποία είναι συμβεβλημένη το κάθε σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν δεν υπάρχει επάρκεια προϊόντων, γιατί και αυτό δυστυχώς είναι ένα ζήτημα, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και βεβαίως, εδώ πέρα πρέπει να μιλήσουμε για τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κοινής αγροτικής πολιτικής, η οποία δεν είχε ποτέ προσανατολισμό την επάρκεια των προϊόντων για κάθε χώρα μέλος. Είχε την προσανατολισμό να υπάρχει παραγωγή που να καλύπτει διάφορα στάδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας πούμε, από την δεκαετία του 80, εμείς πήγαμε στο βαμβάκι. Εμείς πήγαμε στην κλωστοϊφαντουργία, η οποία δυστυχώς κατέρευσε.
0: Ναι.
1: Και στην Ελλάδα και σε πολλά άλλα σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι ξυλώθηκαν αρκετές άλλες καλλιέργειες, παραγωγικές, οπωροκυπευτικά, σιτηρά, ζάχαρη, που έχουμε πολύ μικρή παραγωγή, αν έχουμε τώρα στην χώρα μας.
0: Πάρα πολύ μικρή πια.
1: Το θέμα λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να στραφούμε σε κάποιο άλλο μοντέλο, όχι σε αυτό που επιβάλλει η κοινή αγροτική πολιτική,
0: και αντανακλαστικά επιτέλους από την Κομισιόν και από τις Βρυξέλλες γενικά, Αλέξανδρε, που δεν τα έχουμε δει γενικά, όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα, δεν τα έχουμε δει σε κανένα θέμα τα τελευταία πολλά χρόνια. Αντανακλαστικά, γιατί εδώ φαίνεται ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ, κάνει την παρουσία της αισθητή, δεν είναι αύριο μεθαύριο ή σε 10-20 χρόνια. Επηρεάζεται η ζωή μας, επηρεάζεται το τραπέζι μας, η διατροφή μας. Επηρεάζεται τώρα, έχει ήδη επηρεαστεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τίτλους εφημερίδων, να δούμε πρωτοσέλιδα.
1: Να ξεκινήσουμε, δεν νομίζω θα μας φτάσει η ώρα, αλλά τέλος πάντων, να ξεκινήσουμε τώρα.
0: Πάμε λοιπόν, μιας και είχα πιάσει στα χέρια μου τον Ελεύθερο Τύπο, ο οποίος είχε και το ρεπορτάζ για τους Ευρωπαίους αγρότες. Θα συνεχίσω με τον Ελεύθερο Τύπο. Νέα σπίδα στην πρώτη κατοικία μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού από 21 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικός οδηγός για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα? Ο φιλέτης θα μπορεί να κρατήσει το σπίτι του εκποιώντας άλλη ακίνητη περιουσία, παραδείγματος χάρη εξοχικό οικόπεδα. Από την πώληση θα εξυπηρετείται μέρος των οφειλών προς τους πιστωτές του. Το υπόλοιπο χρέος θα διακανονίζεται σε χαμηλότερες και λιγότερες δόσεις. Η προστασία συνδέεται άμεσα με την κανονική καταβολή των δόσεων. Εάν η ρύθμιση χαθεί, έρεται και η προστασία. Στα υπόλοιπα θέματα, κόκκινη κάρτα σε Κασιμάτη, τελεσίγραφο σε Γεροβασίλη. Η Δούρου πήρε το όπλο της. Θα δούμε αργότερα, γιατί έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε σε τροχιά πολιτικών εξελίξεων εν όψη ΔΕΘ. Εθνικό καθήκον η αποπληρωμή του χρέους, λέει ο Κυριακός Μητσοτάκης. Ολοκληρώνεται το πακέτο της ΔΕΘ. Σκέψεις για διάβημα στην Άγκυρα για τα δύο παράνομα θαλάσσια πάρκα. Στη Σύφνο, τρία σενάρια για την πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου. Εδάφη του ΝΑΤΟ σημαδεύει το νέο δίκτυο drones της Ρωσίας, γράφει ο Δόκτωρ Δρούγος. Και δεύτερο ζευγάρι θάλασσα ετών στην Κερκίνη. Ιστορία αγάπη στην λίμνη. Πολύ γύρω στη Χαλκιδική, ο Δήμος ξύλωσε τις ρεζερβέ ομπρέλες. Και εκολαπτώμενοι σκηνοθέτες, πανελλήνια πρωτιά σε διαγωνισμό ταινίας μικρού μήκους για το έκτο γέλ Καβάλας. Αυτή είναι και μια καλή είδηση, για να πούμε την αλήθεια. Σπανίζουν οι καλές ειδήσεις. Να δούμε λίγο μέσα, λέει. Επικεντρώνοντας, λέει, και προβάλλοντας το Καρνάγιο και τους καραβομαραγκούς της Καβάλας, οι μαθητές του 6ου Γενικού Λυκείου της πόλης απέσπασαν το πρώτο βραβείο σε πανελλήνιο διαγωνισμό ταινίας μικρού μήκους. Πρόκειται για τον 8ο πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό οπτικοακουστικής και ψηφιακής δημιουργίας. Η ιστορία σου είναι η ιστορία της πόλης σου, στον οποίο η μαθητική δημιουργία με τίτλο Χέρια που φτιάχνουν θάλασσες κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία της. Η ιδέα για τη δημιουργία της ταινίας γεννήθηκε από την επιθυμία των παιδιών και των καθηγητών να αναδείξουν μια παραδοσιακή τέχνη που χάνεται στο χρόνο. Μπράβο και στα παιδιά, μπράβο και στους καθηγητές.
1: Πόσο μ' αρέσει όταν τα παιδιά, οι μαθητές ασχολούνται με παραδόσεις του τόπου τους, αναδεικνύοντας τι συμβαίνει στη δική τους περιοχή, τι μπορεί να διατηρηθεί και πώς μπορεί να ενισχυθεί.
0: Και τα παιδιά έδωσαν χρόνο από τον ελεύθερο χρόνο τους, και αυτό έχει μεγάλη σημασία.
1: Λοιπόν, εφημερίδα Κόντρα, το ναυάγιο στα εθνικά θέματα προκαλεί κρίση στην κυβέρνηση. Ξανά στο προσκήνιο σενάρια για πρόορες εκλογές πριν ψηφίσει ο Ερντογάν το νόμο για τη γαλάσια πατρίδα. Στο Μαξίμο, αντί να επικεντρωθούν στα ελληνοτουρκικά, ασχολούνται με τον Σαμαρά. Τρεις και ο κούκος των ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη σελίδα της Κόντρα. Η Δούρου διέγραψε την Κασιμάτη και ζητά από τη Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα. Αφιέρωμα Λεπουάντ, Κυριάκος Πιερακάκης, ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη, αλλά και από την πρώτη σελίδα της Κόντρας. Το Ιράν περνά στην αντεπίθεση. Απειλεί τους Αμερικανούς με επίθεση εάν δεν εφαρμόσουν τη συμφωνία.
0: Πάμε και στην καθημερινή. Ο υψηλός πληθωρισμός ροκανίζει τις καταθέσεις. Η πραγματική αξία των αποταμιεύσεων μειώθηκε κατά 23 δισεκατομμύρια από το 2022. Επόμενο crash test στο καλώδιο. Επικοινωνία Μητσοτάκη Μακρόν Χριστοδουλίδη. Άγνωστη λέξη ανακύκλωση σε πολλά νησιά. Τι λέγαμε προχθές. Ανοιχτή πληγή για πολλά ελληνικά νησιά, λέει η εφημερίδα, αποτελεί ανακύκλωση, καθώς η αποκομιδή και η διαχείριση των απορριμμάτων διαφέρουν ανάλογα με τον τόπο. Η ανακύκλωση συχνά στηρίζεται περισσότερο στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Προς έκδοση από το Ντουμπάι στην Ελλάδα καταζητούμενοι διώκονται για 4 ανθρωποκτονίες. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς έφυγε, ένας ερασιτέχνης της γνώσης. Και με μικρό καλάθι ξεκινάει φέτος ο τρίγος, μείωση της παραγωγής.
1: Τα νέα λαϊκά ομόλογα όταν τα νοικοκυριά δανείζουν το δημόσιο. Τι κερδίζουν οι μικροί αποταμιευτές των 1.000, 5.000 και 10.000 ευρώ. Πώς εξασφαλίζουν αποδόσεις άνω του 2% υψηλότερες από τις προθεσμιακές καταθέσεις των τραπεζών. Τα βήματα για να αγοράσει κάποιος έντοκα γραμμάτια 3, 6 ή 12 μηνών και να επωφεληθεί από την αύξηση των επιτοκίων. Ακόμα, αόρατα εγκάβματα ή πληγές της ψυχής μετά τις πυρκαγιές. Μιλά στα νέα η κοινωνική λειτουργός Σοφία Μπλέκα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και τουρκικά πάρκα σε επιφυλακή το λιμενικό για επεισόδιο στο Αιγαίο. Ανησυχία για τα αλλιευτικά και τις ακτεωρούς και ρεκόρ παραβιάσεων του εναερίου χώρου. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Παπαφλωράτο. Θα συζητήσουμε μάλλον και αυτά. Γιατί υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, όχι μόνο στο τι συμβαίνει στη δική μας περιοχή, αλλά και τι συμβαίνει διεθνώς. Νομίζω ότι τα δικά μας θέματα δεν είναι πλήρως αλληλένδετα, συνδεδεμένα με τις εξελίξεις και στη Μέση Ανατολή, αλλά και στο ρουσοκρανικό.
0: Στην εφημερίδα Δημοκρατία, η οποία έκανε ένα λόγο παίγνιο με το επώνυμο της κυρίας Σδούκου και λέει: η κυβέρνηση στο Σδούκου, την ώρα που ο Σουλτάνος τα παίρνει όλα, οι εξαφανισμένοι και άφωνοι πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών κρύβονται πίσω από τη δευτεροκλασάτη κομματική εκπρόσωπο Σδούκου που ψελίζει ανυπόστατες δικαιολογίες για τα θαλάσσια πάρκα. Προκλητικός χάρτης της Χουριέτ που θυμίζει την περίοδο των ημείων, η Άγκυρα ιδρύει η ταξιαρχία ειδικών δυνάμεων στη Σμύρνη με το βλέμμα στο Αιγαίο. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, Κυριάκος Μητσοτάκης πανηγυρίζει για τη μείωση του χρέους, αδειάζοντας τις τσέπες των Ελλήνων. Μαζί με τη Φιλανδία, πρωταθλητές Ευρώπης και στους φόρους στα καύσιμα, το λέγαμε λίγο νωρίτερα, ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη. Ξαναζεσταίνουν τη 13η σύνταξη για να σώσουν ό,τι σώζεται, αλλάζουν γραμμή υπό το κράτος πανικού. Επίσκεψη έκπληξη του Μητροπολίτη Κερκύρα στη Μόσχα, μετέφερε τη δεξιά χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος έπειτα από πρόσκληση του Πατριάρχη Κυρίλου. Κι όμως η Κολομβία δείχνει τον δρόμο, σάλος για υπουργό που έκανε διακοπές ενώ η χώρα δοκιμαζόταν.
1: Είχαμε το μεγάλο σεισμό στην Κολομβία την περασμένη εβδομάδα και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι είναι παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμια πολλών κτηρίων που κατέρευσαν. Ο υπουργός αυτός πιάστηκε να βρίσκεται με την σύντροφό του σε κάποιο εξωτικό μέρος να απολαμβάνει ένα κοκτέιλ και αυτό έχει ξεσηκώσει πραγματικά μεγάλο κύμα αντιδράσεων στην Κολομβία. Εφημερίδα των συντακτών. Ενίκια φωτιά, φοιτητές σε απόγνωση. Υψηλές τιμές και γερασμένο απόθεμα δυσκολεύουν την αναζήτηση των φοιτητών. Η ανακαίνιση ανεβάζει το ενίκιο, αλλά πανάκριβα παραμένουν και τα παλιά σπίτια. Παλαιότητα, αυξήσεις ενικίων και περιορισμένες επιλογές πιέζουν τους φοιτητές. Ακόμα από την εφημερίδα των συντακτών, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, 1937-2026. Μην ενθουσιάζεσαι, μην απελπίζεσαι. Σήμερα στη Ριτσόνα η πολιτική κηδεία ενός από τους σημαντικότερους διανοούμενους της μεταπολίτευσης. Και προώρη αποπληρωμή χρέους, προεκλογική πανηγυρισμή από τον Πρωθυπουργό, δρυμία κριτική από Πασόκ, ΚΚΕ και Νίκο Παπά ΣΥΡΙΖΑ, 7 αποπληρωμές χρέους από το 2019 από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

0: Εφημερίδα Εστία, ιδιωτικοποιείται η εξωτερική μας πολιτική. Στη γαλλική Meridian, που είναι ο μεγάλος μέτοχος στο GSI, εκχωρείται η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο. Αυτή θα ζητήσει άδεια ερευνών από την Τουρκία, αν της ζητηθεί. Ο ρυθμαγδός παραβιάσεων στο Αιγαίο από οπλισμένα μαχητικά απεβίωσε ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς και προς ενεργειακή κρίση διαρκείας.
1: Τώρα μου επιτρέψεις ένα μικρό σχόλιο. Είναι μια εταιρεία η οποία θα κάνει την πόντιση του καλωδίου, ναι. Η γαλλική, η Meridian. Δεν δίνουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε αυτήν. Είναι εργολάβος ενός έργου. Και σε κάθε περίπτωση, όταν λέγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα παρενοχλήσεις, όπως έχουν γίνει στην πόντιση καλωδίων, οπτικών ινών, η παρενόχληση ήταν ως εξής. Ήταν διασυρμάτου. Ήταν ένα τουρκικό πολεμικό πλοίο κοντά στην περιοχή, σε τουρκικά χωρικά ύδατα, και έστελνε σήμα στο πλοίο το οποίο έκανε την πόντιση ότι εδώ βρίσκεστε σε τουρκικά χωρικά ύδατα και πρέπει να μας ζητήσετε άδεια. Δεν απαντούσε το πλοίο το οποίο έκανε την πόντιση στο καλωδίο οπτικών ινών. Συνεχιζόταν η διαδικασία. Ωστόσο, αυτή η όλη η συνθήκη είναι βεβαίως απαράδεκτη από την πλευρά της Τουρκίας και βεβαίως ισοδυναμεί με παρενόχληση. Αν απαντήσει το σκάφος στην τουρκική αρχή, τότε βεβαίως υπάρχει θέμα. Ωστόσο, κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει καμία παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων σε κάποια γαλλική εταιρεία που είναι εργολάβος ενός έργου. Ο ριζοσπάστης, κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη. Έξω η Ελλάδα από το υπεραλληλιστικό σφαγείο, στις συμπληγάδες πολέμου και εφοπλιστικών κερδών. Αυξάνονται οι επιθέσεις σε Μαύρη Θάλασσα και στενά του Ορμούς με θύματα δεκάδες ναυτεργάτες. Τεράστιες ευθύνες κυβέρνησης εφοπλιστών. Ασφαλής επαναπατρισμός τώρα όσων βρίσκονται σε περιοχές συγκρούσεων με δαπάνη των εταιριών. Ακόμα από την πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη, κυβέρνηση, εθνικό καθήκον να ματώνει ο λαός για τα κρατικά χρέη που σωρεύει η πολιτική στήριξη του κεφαλαίου, ΚΚΕ, η πρόωρη αποπληρωμή μέρους του κρατικού χρέους, προέρχεται από την ακρίβεια, την άδικη φορολογία του λαού και τους τσακισμένους μισθούς, αλλά και Αιγαίο-Ανατολική Μεσόγειος, αέρα στα πανιά των τουρκικών αμφισβητήσεων, τα σχέδια των ΗΠΑ στην περιοχή.
0: Και κλείνουμε με την Εσπρέσο. Οι απαιτήσεις της Μαντόνα, πριμαντόνα με σπίτια ερμητικά κλειστά και ζαμπέτα, γενέθλια με νεκρές ζώνες, κάτοικοι χωριού στην Κέρκυρα έκλεισαν τα παράθυρά τους για να μην ενοχληθεί, γιατί η ντίβα έστησε τον ιερέα του χωριού. Ο Αντώνης Ρέμος έριξε κάβο στον Λευκό Πύργο, αποθέωση από τη Σούλα Λιάκου εν ώψη της συναυλίας του νούμερο 1 τραγουδιστή στη Θεσσαλονίκη, Βαρντάλος in love στο Αιγαίο και Μικονιάτης και ο Ρωμαίο Μπέκαμ συνελήφθη στα Ματογιάννια με τη σύντροφό του.
1: Και μετά από αυτό πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Ω, φτάσαμε.
5: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
1: We make it happen.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Έκλεισε το παράθυρο διαλόγου με το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε ότι δεν διεξάγεται αυτή τη στιγμή καμία συζήτηση με την Τεχεράνη και πως δεν έχει προγραμματιστεί νέα επαφή. Περισσότερα στο real.gr. Ανώδικα κινούνται για τέταρτη συνεχόμενη μέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 91,5 δολάρια το βαρέλι. Άρχισε σταδιακά η επιστροφή των αδιούχων του Αυγούστου στην Αττική. Με υψηλή πληρότητα φτάνουν τα πλοία σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο λιμάνι της πόλης της Γάζας.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
11: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Χωρίς προβλήματα, δεξιά η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Έλα, τι έγινε.
1: Λοιπόν, θα σε πάω λίγο πάλι στις φωτιές, γιατί δύο πράγματα μου έχουν κάνει εντύπωση.
0: Για πες.
1: Έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο από τη δράση αυτού του 40χρονου που τον συνέλαβαν χθες για την πυρκαγιά από πρόθεση που έβαλε σε περιοχή της Τρεζίνας. Λίγα λεπτά πριν από τα ξημερώματα της Δευτέρας, είχε βάλει φωτιά σε δίκυκλο όχημα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο παρκαρισμένα αυτοκίνητα και προκάλεσε υλικές ζημιές. Πήραν είδηση εκεί οι κάτοικοι της περιοχής. Μάλλον ήταν κάποιος βγήκε με λάστιχο και προσπαθούσε να την σβήσει, αλλά ακούστηκαν και εκρήξεις. Το θέμα είναι ότι ο ίδιος λέει ότι δεν θυμάται πόσες φωτιές γενικά έχει βάλει και ότι οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να έχει εμπλακεί σε 9 ακόμη εμπρισμούς.
0: 9.
1: Σε 9 ακόμη.
0: Μάλιστα.
1: Εμπρισμούς. Γιατί όταν κάποιος σου λέει ότι δεν θυμάμαι πόσες φωτιές έχω βάλει συνολικά, σημαίνει ότι έχει βάλει πολλές.
0: Ναι.
1: Και ότι για κάποιον λόγο αυτό τον κάνει να νιώθει και καλά. Τώρα, αυτή είναι η μία υπόθεση. Και η δεύτερη που μου έκανε εντύπωση, που σχετίζεται πάλι με φωτιές, είναι με αυτόν τον Ισραηλινό, ο οποίος συνελήφθη για την μεγάλη φωτιά στα Σελιά Ρεθύμνου την προηγούμενη Παρασκευή.
0: Είχε ανάψει συσταριά.
1: Τι έκανε ακριβώς, δεν έχω καταλάβει, αλλά με εντυπωσιάζει η απάντηση που έδωσε στις ανακριτικές αρχές. Έμενε μαζί με την πολυμελή οικογένειά του, γιατί εδώ ήταν μαζί και η γυναίκα του και τα παιδιά του και ο πατέρας του και όλο του το σόι, τέλος πάντων, σε μια πολυτελή βίλα της περιοχής.
0: Ναι.
1: Ο ίδιος αντιλήφθηκε ότι περίπου 60 μέτρα από, τη βίλα στην οποία έμενε είχε ξεσπάσει φωτιά αρχικά. Δεν κατάλαβε μάλλον ότι η φωτιά είχε προκληθεί από τον ίδιο. Είχε μεταφερθεί σε ένα γειτονικό μαγαζί και περίμενε να δει πώς θα πάει η κατάσβεση. Και εκεί έμαθε ότι τον αναζητούσε η πυροσβεστική προκειμένου να καταθέσει. Και δίνει την κατάθεσή του και λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν τους είχε γίνει σύσταση να μην ανάψουν φωτιά σε περίπτωση ισχυρών ανέμων. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι μόνο στα ψηλά γράμματα στις οδηγίες που υπάρχουν στα καταλήμματα υπήρχε μια λυτή, όπως λέει η αναφορά, για τη μη χρήση ψισταριάς σε περίπτωση ανέμων. Και εγώ έρχομαι και αναρωτιέμαι, χρειάζεται κάποιος πραγματικά να σου δώσει αναλυτικές οδηγίες και να στο έχει κάπου γραμμένο ότι αν έχει ισχυρούς ανέμους μην βγάλεις την ψισταριά σου να ψήσεις?
0: Λοιπόν,
1: αυτό που λέμε και για τους Έλληνες.
0: Υπάρχει
1: δηλαδή
0: πρόβλεψη στον ποινικό μας κώδικα για αυτό. Αν περάσει εσύ το κόκκινο, δεν μπορείς να ισχυριστείς μετά ότι δεν ήξερα ότι απαγορεύεται να περάσω το κόκκινο.
1: Μα είναι αυτονόητα πράγματα αυτά.
0: Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να μην γνωρίζουν τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα μας. Ένας άνθρωπος που έρχεται από το Ισραήλ δεν γίνεται να το ισχυριστεί επίσης αυτό. Ας ελπίσουμε να τιμωρηθεί όπως προβλέπει ο νόμος και να μην υπάρχουν ακόμα τέτοια περιστατικά και τέτοιοι ισχυρισμοί, προκλητικοί θα έλεγα εγώ, και θρασίτατοι από τους ανθρώπους που ευθύνονται για τις πυρκαγιές. Τώρα, όσον αφορά το πρώτο το οποίο είπες, προφανώς μιλάμε για έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει κάποια διαταραχή. Είναι προφανές αυτό όταν είναι κάποιος ο οποίος βάζει τόσο συχνά και τόσες πολλές φωτιές. Έχουν υπάρξει και άλλα τέτοια περιστατικά. Υπάρχουν τέτοιες συλλήψεις αρκετών ανθρώπων. Στη Ζάκυνθο, θυμάμαι, πέρυσι μια αντίστοιχη περίπτωση. Το ζήτημα είναι κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι μετά μπορούν να βγαίνουν από τη φυλακή, γιατί ο άνθρωπος αυτός στη Ζάκυνθο
1: είχε πάει φυλακή. Και να συνεχίζουν το έργο τους.
0: Και να συνεχίζουν το έργο τους. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε ως πολιτεία? Δεν έχω λύση αυτή τη στιγμή να προτείνω. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος. Okay, έβαλε μια φωτιά. Πόσα χρόνια να κάτσει στη φυλακή? Ισόβια, δεν νομίζω. Κάποια στιγμή θα βγει. Δεν ξέρω κατά πόσο η πολιτεία μπορεί να παρακολουθεί αυτούς τους ανθρώπους και να επιβεβαιώσει ότι δεν θα επαναλάβουν αυτήν την πράξη τους. Η αυστηροποίηση των ποινών, δεν είμαι σίγουρος, δεν είμαι απόλυτος, βλέπεις εδώ πέρα, αλλά δεν είμαι σίγουρος πραγματικά αν είναι η λύση σε αυτήν την περίπτωση. Τώρα βέβαια να πούμε ότι θα αντιμετωπίσουμε και άλλα τέτοια δυστυχώς περιστατικά τις επόμενες μέρες. Υπάρχουν και νέα στοιχεία από τα μετεωρολογικά δελτία. Είπες προηγουμένως τις καιρικές συνθήκες που θα αντιμετωπίσουμε τις επόμενες μέρες.
1: Έρχεται καύσωνα στους ομιλητές. Καύσωνα με τα δικά μας δεδομένα, γιατί οι μετεωρολόγοι δεν το αποκαλούν καύσωνα.
0: Κοίτα να δεις, θα αγγίξει τους 40 βαθμούς σε κάποιες περιοχές υπηρετικής Ελλάδας το Σαββατοκύριακο. ο υδράργυρος και αυτό είναι καύσωνας όταν είναι από 40 και πάνω. Μιλάμε για μια θερμή εισβολή από την Αφρική. Μας έρχεται λοιπόν από την Αφρικανική Ήπειρο και η πορεία της θερμοκρασίας θα είναι ανωδική μέρα με την ημέρα. Σύμφωνα λοιπόν με τους μετεωρολόγους, θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει σε όλη την χώρα. Οι θερμές αέριες μάζες αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο τμήμα της Ελλάδας, διατηρώντας τις θερμοκρασίες σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα για πολλές ημέρες. Δεν θα είναι σύντομο το κύμα του καύσωνα αυτό. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα φέρουν ένα νέο ισχυρό κύμα ζέστης, το οποίο συνδέεται με τη μεταφορά αερίων, θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική. Σήμερα θα είναι γενικά καλός ο καιρός. Θα εκδηλωθεί μια πρόσχερη αστάθεια κατά τις μεσημεριανές απογευματινές ώρες και θα έχουμε και σποραδικές καταιγίδες σε κάποιες περιοχές, κυρίως στην Μακεδονία και την Θράκη. Τώρα, επίσης σήμερα στην Αττική δεν θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, από την Πέμπτη, κυρίως στο Αιγαίο, θα έχουμε θέματα. Στο Αιγαίο η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει αγγίζοντας τους 38 βαθμούς ήδη από αύριο και θα ενισχυθούν και οι άνεμοι, οι οποίοι

θερμοκρασίες σε αρκετά νησιά του Αιγαίου και τοπικά οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 5 μποφόρ. Αυτό θα συνεχιστεί και την Παρασκευή με νέα άνοδο της θερμοκρασίας στους 39 βαθμούς, ενώ Σάββατο και Κυριακή ο υδράργυρος αναμένεται να πλησιάσει ή και να αγγίξει τους 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας.

0: Και επειδή αναφέρθηκε στις καιρικές συνθήκες, κοίτα τι μπορεί να πάθει κανείς, γιατί αυτή την περίοδο βγαίνουν όλοι, κάνουν πεζοπορίες, κάνουν αναρχήσεις.
1: Η πλέον ακατάλληλη περίοδο, συγγνώμη ναι. κιόλας, λοιπόν, ανθρώπους το κάνουν αυτό.
0: Είναι δύο αδέλφια, 32 και 38 ετών, που φαίνεται ότι έχασαν τον προσανατολισμό τους μέσα στη νύχτα στην περιοχή μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλετζίου Τριτέας Αχαΐας. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν σε δύσβατο και βραχώδες σημείο, γιατί εκεί εκδηλώθηκε έντονη βροχή, χαλάζι, πυκνή ομίχλη, και οπότε όλα αυτά δυσκόλεψαν την κίνησή τους. Οπότε για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, με την 6η ΕΜΑΚ να αναλαμβάνει την προσέγγιση και την ασφαλή απομάκρυνσή τους. Μάλιστα, καθοριστική ήταν η συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει και θερμική κάμερα. Παρά το σκοτάδι, κατάφερε να εντοπίσει το θερμικό αποτύπωμα των δύο αδελφών και να δώσει με ακρίβεια στους διασώστες το σημείο όπου βρίσκονταν οι άνδρες. Τότε τα μέλη της ΕΜΑΚ προσέγγισαν το σημείο, έφτασαν στα δύο αδέλφια και έτσι ολοκληρώθηκε με επιτυχία αυτή η επιχείρηση διάσωσης. Τα δύο αδέλφια είναι καλά στην υγεία τους. Ωστόσο, θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας πολλές φορές και γιατί οι συνθήκες οι καιρικές με τις οποίες ξεκινάμε να κάνουμε κάτι δεν είναι και αυτές που θα αντιμετωπίσουμε εκεί που σκοπεύουμε να πάμε. Πρέπει να έχουμε και πολύ καλή ενημέρωση και για τις καιρικές συνθήκες και πολύ καλό εξοπλισμό και να έχουμε και κάποια εκπαίδευση, αν δεν είμαστε μέλη κάποιας ομάδας.
1: Θα σου πω περισσότερα λοιπόν γι' αυτό σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Περάστε. Παρακαλώ αν έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τσαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάχ λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
3: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
2: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
1: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
3: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Μπα πανάθεμά σε. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί.

0: Μαρή. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: νύχτα.
1: Λοιπόν, συνεχίζοντας αυτό το οποίο έθεσες προηγουμένως, τις αναρριχήσεις, τις πεζοπορίες, το γεγονός ότι καλοκαιρινούς μήνες βλέπουμε ανθρώπους ακόμα και μέσα στην πόλη να βγαίνουν για τρέξιμο. Εσύ, δεν ξέρω, εντάξει, δεν είμαι και κανένας αθληταράς, αλλά λίγο τρέχουμε. Τρέχουμε Τσιβελεκίδη, δεν τρέχουμε καμιά φορά. Σε ξέρω.
2: Τρέχει ο Τσιβελεκίδης τώρα, πλάκα μου κάνεις.
1: Εννοείται. Εντάξει.
2: Περπατώντας, εγώ νομίζω ότι το πηγαίνει περισσότερο.
1: Ακόμα και το γρήγορο περπάτημα.
2: Ναι.
1: Άκου τώρα.
2: Κάνει
1: ακόμα
2: πολύ
1: και
2: καλό,
1: το γρήγορο περπάτημα κάνει πάρα πολύ καλό. Δεν γίνεται να το κάνει όμω.
2: Τον Τσιβελεκίδη, με συγχωρείς, δεν τον έχω ούτε για γρήγορο. Για νοχελικό τον έχω για το περπάτημα.
1: Δεν τον έχει δει μέσα σε τέσσερις γραμμές.
2: Oh.
1: Τι σημαίνει αυτό.
2: Τι παίζατε μπάσκετ.
1: Παίξαμε μπασκετάκι,
2: ναι. Πριν πόσα χρόνια, Αλέξανδρε.
1: Πρόπερση ήταν.
2: Προαμνημονεύτων.
1: Όχι, πρόπερση ήταν. Κάτσε.
2: Από πρόπερση μέχρι τώρα.
1: Βεβαίως, αλλάζουν πολλά πράγματα.
2: Στη δική μας ηλικία πια, εντάξει.
1: Αλλάζουν πολλά πράγματα. Αυτό που δεν αλλάζει όμως είναι οι βιολογικές αντοχές ενός ανθρώπου, ο οποίος με 35 βαθμούς Κελσίου, όσο γυμνασμένος και να είναι, όσο αθεκτικός και να είναι ο οργανισμός του, βγαίνει μέρα μεσημέρι να τρέξει μέσα στην πόλη.
2: Το έχω δει και αυτό. Βρε παιδιά εκεί 3-4 η ώρα. Ντάλα ο ήλιος από πάνω. Κυκλοφορείτε.
1: Με αφρικανική σκόνη.
2: Ναι.
1: Με πυκνή ατμόσφαιρα.
2: Γιατί αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε στις 8 το βράδυ, ας πούμε.
1: Ακόμα και στις 8 το βράδυ. Δεν είναι το καλοκαίρι η κατάλληλη συνθήκη για να κάνουμε τέτοια πράγματα. Ενδεχομένως να στεναχωρήσω και να είμαι εντελώς άκυρος για δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με το βουνό. Όπου οι θερμοκρασίες είναι πολύ καλύτερες, οι κλιματολογικές συνθήκες είναι πολύ καλύτερες, το οξυγόνο είναι περισσότερο.
2: Δεν είπατε καλύτερες, γιατί εδώ είδαμε ότι εδώ είχαμε και χαλάζι, είχαμε και βροχές, είχαμε τα πάντα όλα. Είχαμε ομίχλη, είχαμε.
1: Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε.
2: Και μέσα στον Αύγουστο μπορεί να συμβούν αυτά.
1: Θέλω να σου θυμίσω. Καταρχάς, επειδή μένω στο κέντρο, όπως ξέρεις, βλέπω πάρα πολλούς τουρίστες.
2: Ναι.
1: Που είναι εμφανώς από βορειότερες χώρες να κάνουν αυτές τις δραστηριότητες.
2: Και εμφανώς σε δύσκολη κατάσταση εδώ.
1: Να κάνουν αυτές τις δραστηριότητες κάθιδροι τώρα, δηλαδή δεν κάνουν 5 βήματα εδώ
2: και
1: πέρα.
2: Και μετά λες για εμάς τους ντόπιους.
1: Τους λούζει ο υδρότας. Στη Σουηδία κάνουν 10 χιλιόμετρα, γυρνάνε πίσω ατσαλάκωτοι.
2: Μα δεν είναι εδώ Σουηδία,
1: δεν
2: αγάπη
1: είναι
2: μου.
1: Εδώ. Αν και στη Σουηδία είχε και κάσονα φέτος. Αλλά τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
2: Λοιπόν,
1: όταν κάνουμε τέτοιες δραστηριότητες καλοκαιρινού.
2: Λες για το καλοκαίρι. Περίμενε τώρα, γιατί έχω κάνει και εγώ μια αποκοτία να λέμε και τα δικά μας. Έτσι, μην λέμε μόνο τον άλλον.
1: Πήγες για τρέξιμο.
2: Ναι. Λοιπόν, άκου. Είναι δεύτερη μέρα του Πάσχα, είναι Απρίλιος μήνας, είμαι στην Αίγινα.
1: Ναι.
2: Και είναι μουντός ο καιρός και το σκέφτεται ο καιρός να ψιλοβρέξω.
1: Να βρέξω ή να ταυτίζω για μετά.
2: Βλέπεις αυτό το μουντό καιρό με το σύννεφο και τα λοιπά και λες, α, όπα. Απρίλιος μήνας, ιδανικές συνθήκες, να πάω για ένα περπατηματάκι. Mm-hmm. Έχεις φάει και το αρνί την προηγούμενη.
1: Ναι,
2: ιδανικός καιρός, πάμε για περπάτημα. Ξεκινάμε λοιπόν, δεν είμαστε και πολύ σίγουροι, γιατί λέμε αν θα μας πιέσει καμιά βροχή, ξέρω εγώ. Πάμε αρχικά με το αυτοκίνητο στους πρόποδες, γιατί είναι ένας λόφος και ένα εκκλησάκι ψηλά στην Αίγινα, ο προφήτης Ηλίας, για όποιον ξέρουν, είναι μια άσπρη κουκίδα στο ψηλότερο σημείο της Αίγινας. Και όπως φτάνουμε εκεί, λέμε χαλαρά, ας πάμε λίγο να περπατήσουμε στο χωματόδρομο, αν βρούμε το μονοπάτι, αν πάμε μπροστά πάνω. Δεν το βλέπω για πολύ. Δεν θέλω να σταπολιλογώ, αλλά το κάναμε όλο το περπάτημα. Φτάσαμε στην κορυφή, στον προφήτη Ηλία.
1: Ναι.
2: Όμως οι έξυπνοι εμείς, επειδή δεν ξεκινήσαμε για να κάνουμε κάτι τέτοιο, δεν είχαμε νερό μαζί μας. Και μπήκαμε στο εκκλησάκι και ψάχναμε να δούμε μήπως έχει ξεμείνει κανένα μπουκαλάκι και βρίσκαμε μόνο λάδι για το καντήλι.
1: Μάλιστα.
2: Τίποτα άλλο.
1: Μετά από πόση
2: λοιπόν, ώρα. Και στο μεταξύ είχε σταματήσει και το ψιλόβροχο και είχε αρχίσει να βγαίνει ένας ήλιος. Ένας ήλιος κανονικότατος, ανοιξιάτικος αλλά δυνατός για τα δικά μας δεδομένα. Και κατεβήκαμε, πρέπει να είχαν περάσει 2 ώρες, 2,5 ώρες μετά συνολικά άνοδος κάθοδος. Οπότε θέλω να πω ότι ναι, τα έχουμε κάνει και εμείς αυτά σε πιο εύκολες συνθήκες, γιατί δεν είναι τώρα χαράδρες και απομονωμένα μέρη. Θα βρεις τον τρόπο και θα κατέβεις και η απόφασή σου είναι να συνεχίσεις μέχρι το εκκλησάκι. Αλλά θέλω να πω ότι θέλει λίγο περισσότερο σκέψη πριν το θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο.
1: Είναι εξαιρετικές για την υγεία αυτές οι δραστηριότητες. Είναι εξαιρετικές και για την ψυχολογική υγεία. Πρέπει να σου πω, είναι φανταστικό. Δεν ξέρω αν έχεις κάνει κάποια πεζοπορία οργανωμένη σε βουνό. Εγώ που έκανα πέρυσι στον Παρνασσό, ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Περπατήσαμε πάρα πολύ, πάνω από 15 χιλιόμετρα. Ήταν όμως υπέροχα. Μετά είχες ένα πολύ όμορφο αίσθημα ότι έχεις κάνει, κάτι πολύ όμορφο, πολύ σημαντικό που σε έχει γεμίσει. Ωστόσο, δεν γίνονται αυτές οι δραστηριότητες, κατά δική μου άποψη τουλάχιστον. Μπορεί να βγει κάποιος άλλος άνθρωπος που σίγουρα Αύγουστο μήνα υπάρχουν πολλά σημεία της χώρας όπου υπάρχουν και επαγγελματίες που κάνουν τέτοιες δραστηριότητες. Αν επιλέξουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, ας έχουμε τη βοήθεια ενός ανθρώπου που είναι ειδικός και ξέρει τις διαδρομές και ξέρει και τι χρειάζεται και ξέρει και να σε πάει και σε καμιά πηγή να πιεις νερό.
2: Να πιεις κανένα νερό, μην ξεμείνεις.

0: Τώρα πρέπει να πούμε ότι σε πλήρη εξέλιξη εξακολουθούν να βρίσκονται και οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου Bell 206 στη Σύφνο, που παρέσε στο θάνατο τρεις ανθρώπους. Μιλάμε για ένα ζευγάρι νιό παντρό από την Βρετανία και έναν 53χρονο Έλληνα πιλότο, ο οποίος είχε υπηρετήσει και στην αεροπορία του στρατού. Η προανάκριση για το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα ανατέθηκε στην αστυνομία και για το λόγο αυτό μεταβαίνουν στο νησί δύο έμπειροι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την Αθήνα. Μιλάμε για το ελληνικό FBI, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, και κλιμάκιο από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων. Τη συλλογή των στοιχείων κάνει επίσης ο τοπικός αστυνομικός σταθμός και αναμένονται και ενισχύσεις από την Άξο για τη φύλαξη του σημείου της συντριβής του ελικοπτέρου. Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη κινητοποίηση? Διότι θα γίνουν έρευνες στο ίδιο το ελικόπτερο, στα συντρίμια του, ούτως ώστε να διαπιστωθεί τι ήταν αυτό το οποίο προκάλεσε αυτήν την απίστευτη περιστροφική κίνηση λίγα μέτρα πριν προσγειωθεί. Ο πιλότος φαίνεται να είχε καταλάβει κάτι και φαίνεται να προχωρούσε με τις δικές του προσπάθειες προς το σημείο της προσγείωσης.
1: Ερευνούν βέβαια γιατί δεν υπήρξε επικοινωνία με το ελικοδρόμιο, ενώ ήταν τόσο κοντά και στο ελικοδρόμιο και λίγα δευτερόλεπτα ουσιαστικά πριν προσγειωθεί, και σκέφτονται τα δύο βασικά σενάρια σύμφωνα με τους ειδικούς και ό,τι ακούσαμε χθες στα κανάλια, ότι από τη μία μπορεί να έχουμε μια καταστροφική αστοχία ή μια βλάβη που εξελίχθηκε πολύ ραγδαία και προσπάθησε ο πιλότος μόνος του να την αντιμετωπίσει, ή ενδεχομένως να είχαμε και ένα ευνίδιο πρόβλημα υγείας του πιλότου.
0: Το συζητάμε αυτή τη στιγμή με τους ερευνητές να είναι επί του πεδίου και με πολλές ειδήσεις για αυτό το θέμα, τις οποίες αναμένουμε τις επόμενες ώρες. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
4: Ναι.
5: Έρχεσαι, πού είσαι?
4: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
5: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
4: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
5: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
4: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
5: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
6: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5.
2: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
7: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
8: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
7: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
8: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
7: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
8: Τι ερώτηση.
7: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
8: Αυτό ξαναπες.
7: Έλες το Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
9: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold, συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
11: Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε πλήρες αδιέξοδο οδηγούνται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να κλείνει το παράθυρο του διαλόγου. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγεται αυτή τη στιγμή καμία συζήτηση με την Τεχεράνη και πως δεν έχει προγραμματιστεί νέα επαφή. Το Ιράν από την πλευρά του επιμένει ότι τα στενά τορμούς θα παραμείνουν κλειστά. Ανώδικα κινούνται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 91,5 δολάρια το βαρέλι. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε βλάβη στο ωραίο στροφείο του ελικοπτέρου. Άρχισε σταδιακά η επιστροφή των αδιούχων του Αυγούστου στην Αττική. Με υψηλή πληρότητα φτάνουν τα πλοία σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Περισσότερα στο ενικός.gr. 5 άτομα διασώθηκαν μετά από τη βύθιση αεραστεχνικού σκάφου στη θαλάσσια περιοχή Μερσίνη Απλωμαρίου της Μυτιλίνης. Περσινελέγησαν από ιδιωτικό σκάφος. 6 Παλαιστινοί, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο λιμάνι της πόλης της Γάζας. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές έκαναν λόγο για πλήγμα σε σκηνές όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ισόπαλη 0-0 ήρθε η ΑΕΚ στη Σόφια με τη Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Την επόμενη Τετάρτη η Ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια. Στα άλλα παιχνίδια, Δυναμό Ζάγκρεπ Βίκινγκ 2-2 και Φενέρμπαχτσε Λιόν 1-1. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος, τοπικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Époque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων, εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη, γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Agatha. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, Real FM 97,8, Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και Αλέξανδρος Κόντης μαζί για δύο ώρες ακόμη.
0: Τζι Βελεκίδης Γεώργιος είναι το αφεντικό στο στούντιο.
1: Όπω, πώς το λες τόσο επίσημα. Σάρωσα λίγο.
0: Έχω κάνει και δεκανία.
1: Ούφε, λοιπόν. Τι είμαστε στο στρατό είμαστε.
0: Πάμε και στην Εύη Βουγιουκλιώτη. Πάντα στο 211-200-8200. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Να πούμε μερικές καλημέρες, γιατί έχουμε πολλή ώρα να το κάνουμε. Κυρία Κατερίνα, γεια σας. Δυστυχώς τα καταλήμματα, λέει η κυρία Κατερίνα, είναι πολύ ακριβά. Αναρωτιέμαι όμως τι θα γινόταν αν όταν μας λένε 200-300 ευρώ την ημέρα το δίκλινο, τους λέγαμε όχι. Και μην γελιόμαστε μεταξύ μας, μερικά δεν είναι ούτε για 50. Ξέρω παρέα που έδωσε 500 την ημέρα σε ανήλιαγο κατάλημα για να πάνε στο ίν. Νησί.
1: 500 την ημέρα.
0: Θέμε και εμείς. Δυστυχώς όμως, κυρία Κατερίνα, δεν είναι ελληνικό το ζήτημα, δηλαδή να το συζητήσουμε εμείς μεταξύ μας, να κάνουμε μια έτσι εθνική κινητοποίηση. Η χώρα μας εξυπηρετεί περίπου 38 εκατομμύρια τουρίστες, ειδικά φέτος. Υπάρχει και η πιθανότητα να ξεπεράσουν τα 40 εκατομμύρια οι αφήξεις των ξένων τουριστών. Είναι ένας από τους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως η Ελλάδα και αυτό βεβαίως την κατατάσσει και στην κορυφή των τιμών. Είναι δυστυχώς για εμάς αρκετά νησιά απλησίαστα. Πριν από 20-25 χρόνια παίρναμε ένα σακίδιο, πηγαίναμε στον Πειραιά, στεινόμασταν στον Κισέ, αγοράζαμε περίπου 5.000 δραχμές το εισιτήριο για το πλοίο. Πηγαίναμε στο νησί, βλέπαμε τα rooms του LED από κάτω και νοικιάζαμε ένα δωμάτιο.
1: Στο επιτόπου, αν μας έκανε.
0: Επιτόπου και πολύ φθηνά. Τώρα δυστυχώς αυτό, ακόμα και για το πιο μικρό και μη τουριστικό νησί, είναι σχεδόν απαγραμματοποιητό.
1: Και απλησίαστα τα νησιά και όχι μόνο, είναι και για τις τιμές των καυσίμων. Γι' αυτό είπαμε να πάμε στον Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Πρατηρίων Αττικής, για να μας δώσει μια εικόνα του τι θα περιμένουμε το επόμενο διάστημα, γιατί είδαμε και το πετρέλαιο να ανεβαίνει πάλι πάνω από 90 δολάρια το βαρέλι. Κύριε Παπαγεωργίου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ποια είναι η κατάσταση, ποιες είναι οι τιμές σήμερα, η μέση πανελλαδική τιμή και η τιμή στην Αττική, τι περιμένουν οι καταναλωτές?
2: Κοιτάξτε, στους περισσότερους νομούς της χώρας πια έχει ξεπεράσει τη τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου τα 2 ευρώ. Αυτό είναι επακόλουθο των αυξήσεων των τελευταίων ημερών και της αβεβαιότητας που υπάρχει στην περιοχή του Περσικού, οι οποίες εντείνουν τις τιμές προς τα πάνω. Βέβαια, δεν υπάρχει ακολουθία την αύξηση της τιμής του πετρελαίου τύπου Brent με την τιμή που πληρώνουν οι καταναλωτές στη βενζίνη, γιατί από την αρχή Ιουλίου μέχρι σήμερα περίπου 25% έχει αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent. Η τιμή στην Αντλία έχει αυξηθεί περίπου στο 2-3%.
1: Ναι.
2: Ξέρετε, μέχρι τώρα, και είναι κάτι που το λέμε πάντα, επειδή είναι ανεξάρτητα η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent με τις τιμές των δηλισμένων προϊόντων, οι καταναλωτές έχουν πληρώσει όλη αυτή την ανασφάλεια που υπάρχει στα δηλισμένα προϊόντα και την μη επαρκή ποσότητα. Γιατί έχουν χτυπηθεί οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, δηληστήρια και ενεργειακές αποθήκες, και στη Ρωσία και στη Σαουδική Αραβία, συγγνώμη, και αυτό δημιουργεί ποσότητες οι οποίες υπολείπονται από την αγορά.
0: Μα ακόμα και στη χώρα μας επιστρατεύτηκαν, κύριε Παπαγεωργίου, από θέματα τα οποία έχουν τα δηληστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα για να αντιμετωπιστεί η ράλιση σε διεθνείς τιμές των καυσίμων το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θεωρείται ωστόσο δικαιολογημένη την αύξηση που έχει συμβεί τον τελευταίο μήνα, θα σας πω εγώ, και βασικά, ειδικά μετά την κατάργηση της επιδότησης των 5 λεπτών στο ντίζελ, εκεί φαίνεται ότι έχει υπάρξει πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τι πιστεύετε?
2: Η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο είναι επιδοτούμενο κατά 5 λεπτά η βενζίνη αμόλυβδη και κατά 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης, τόσο από τα δύο ελληνικά δηληστήρια όσο και από την ελληνική κυβέρνηση. Αυτό κρατάει τις τιμές στα όρια των 2 ευρώ. Δεν ξέρω τι θα γίνει από Σεπτέμβρη, αν θα συνεχιστεί το μέτρο ή όχι της επιδότησης, και καταλαβαίνουμε όλοι ότι η τιμή θα ξεφύγει πάλι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει λύση στον ορίζοντα. Δηλαδή όλοι οι οικονομικοί παράγοντες, όλοι οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν θα δοθεί άμεση λύση.
1: Πριν λίγες εβδομάδες περιμέναμε ότι μπορεί να υπάρξει κάποια λύση, αλλά τελικά ήταν φρούδες οι ελπίδες.
2: Ναι, κοιτάξτε τώρα, έχουμε μπει σε μια φάση όπου εναλλάσσονται οι καλές με τις κακές ειδήσεις. Αυτό δημιουργεί αυξομοιώσεις, αυξήσεις σε μεγάλη παρατεταμένη περίοδο και μικρές περιόδους μειώσεων. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλες τις αγορές. Εμείς που παρακολουθούμε όλη την Ευρώπη και έχουμε συγκριτικούς πίνακες, βλέπουμε ότι υπάρχει η αντιστοιχία αυτή. Ασχέτως το που πουλάει η κάθε χώρα τη βενζίνη, το πετρέλαιο, γιατί αυτό έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες. Έχει να κάνει με το φόρο, έχει να κάνει με το ΦΠΑ, έχει να κάνει με τις ιδιαίτερες συνθήκες μεταφοράς του προϊόντος. Δηλαδή, εδώ έχουμε την ισιωτικότητα, όπου ανεβάζει το κόστος ένα δεκάλεπτο τουλάχιστον.
1: Καλά κάνατε και αναφερθήκατε στους φόρους, γιατί είδαμε τα στοιχεία τα ευρωπαϊκά τα οποία βγήκαν στη δημοσιότητα. Καλά, δεν λένε κάτι που δεν ξέραμε, αλλά επιβεβαιώνουν ότι είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη μετά την Φιλανδία όσον αφορά τη φορολογική επιβάρυνση των καυσίμων. Το 60% της τελικής τιμής είναι φορολογία.
2: Έτσι, η αλήθεια είναι. Πάνω από ένα ευρώ, δηλαδή με ένα ευρώ και 15 λεπτά περίπου, είναι οι φόροι που επιβάλλονται, οι έμεση φόροι, τους οποίους πληρώνει ο καταναλωτής μέσα από το καύσιμο, γενικότερα από την ενέργεια και από το φυσικό αέριο και το υγραέριο και από το ρεύμα. Όπως και με τα ποτά, όπως και με τα καπνικά προϊόντα. Αυτό ισχύει στη χώρα μας, αυτό ισχύει πάντα, δεν είναι κάτι καινούριο, έτσι. Αυτό ισχύει πάντα στη χώρα μας. Τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια, που θυμάμαι εγώ. Πάντα οι έμεσες φόρες στο καύσιμο ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Απλά όσο ανεβαίνει η τιμή του καυσίμου, κύριε Παπαγεωργίου, δυσκολεύει. Ναι, γίνεται πιο έντονο, το καταλαβαίνουμε πιο έντονα στη τσέπη μας.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι ακριβώς. Δηλαδή, άλλο το ΦΠΑ 24% στο 1 ευρώ, άλλο το ΦΠΑ 24% στο 2 ευρώ και 20 λεπτά.
0: Στους φόρους είμαστε ψηλά. Στις τιμές γενικά, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πού βρισκόμαστε, κύριε Παπαγεωργίου?
2: Είμαστε στην πρώτη πεντάδα σταθερά.
0: Ναι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί, ας πούμε, τώρα δηλαδή, έχω ανοίξει και εγώ μια ιστοσελίδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Κομισιόν, βλέπω κάποιες τιμές. Στην χώρα μας η μέση τιμή του ντίζελ έχει καταγραφεί στο 1,986. Στη Μάλτα είναι 1,21. Στη Σουηδία είναι 1,68. Γιατί υπάρχουν αυτές οι αποκλίσεις?
2: Γιατί είναι οι φόροι. Οι φόροι, το κάθε κράτος υπολογίζει τον προϋπολογισμό του και κατευθύνει ανάλογα.
0: Είναι αποκλειστικά και μόνο φόροι, δηλαδή αυτές οι αποκλειστικές.
1: Δηλαδή, αν απογυμνώναμε τη τιμή από οποιονδήποτε φόρο και εγχώριο και στην Ευρώπη, θα ήμασταν κοντά, θα ήμασταν σχεδόν δίπλα με τους άλλους.
2: Κοιτάξτε, αν δεν υπήρχε κανένας φόρος, η τιμή που θα πλήρωνε ο καταναλωτής θα ήταν σε επίπεδα κάτω από ένα ευρώ. Ναι. Δηλαδή θα έπαιρνε τη βενζίνη ο καταναλωτής κάτω από ένα ευρώ, 95 λεπτά, 90 λεπτά,
0: ναι.
2: τώρα που είναι και ιδιαίτερα ακριβό το προϊόν, έτσι. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή ό,τι και να πούμε, δεν μπορεί να συγκρατηθούν οι τιμές, αλλά από την άλλη δεν μπορεί και να μειωθούν οι φόροι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένα, δεν μπορεί να το κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό θα πρέπει ενιαία η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει στα κράτη-μέλη της να μειώσουν ανάλογα το πώς επιθυμεί το κάθε κράτος. Να μειώσει το φόρο, δηλαδή να δώσει μια δημοσιονομική ανακούφιση, μια ελάφρυνση.
1: Δεν φαίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντως να στρέφει προς τα εκεί την προσοχή της όσον αφορά τα καύσιμα.
2: Θα αναγκαστεί, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ξέρετε, έχει δημιουργηθεί κάτι μη αναστρέψιμο στις διεθνείς αγορές. Όταν θέλουμε με 1,5 χρόνο για να επανέλθουμε στα προπολέμου επίπεδα διήλυσης και εμπορίας και διακίνησης προϊόντων. Αν σταματούσε ο πόλεμος αύριο το πρωί, θα επαναρχόμασταν στην κανονικότητα μετά από 1-1,5 χρόνο. Κάθε μήνας που περνάει εκεί, είμαστε με αυτήν την ένταση. Είναι πολλαπλασιαστικό το αρνητικό αποτέλεσμα στην ελληνική οικονομία και στην ευρωπαϊκή οικονομία.
1: Τώρα, να κάνουμε μια πιο βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη. Τις επόμενες ημέρες, τι βλέπετε? Βλέπετε να έχουμε άνοδο στις τιμές?
2: Ναι, βλέπω άνοδο. Βλέπω σχεδόν όλοι οι νομοί της χώρας πια να ξεπεράσουν τα 2 ευρώ και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο.
1: Όλοι οι νομοί, ναι.
2: Όλοι οι νομοί. Δηλαδή, σήμερα είμαστε περίπου στους 35 νομούς από τους 54, οι οποίοι έχουν πάνω από 2 ευρώ και στα 2 προϊόντα. Θεωρώ ότι, επειδή κάθε μέρα ανεβαίνουν δηληστηριακές τιμές, θεωρώ ότι μέχρι τέλος εβδομάδας, αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα δούμε αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να έχει παγιωθεί το 2 ευρώ παντού.
0: Μάλιστα. Για τα κρούσματα εσχροκέρδειας που υπάρχουν σε κάποια, μην το γενικεύουμε αυτό, αλλά σε κάποια πρατήρια καυσίμων ενδεχομένως να υπάρχουν, Έχετε να πείτε κάτι επ' αυτού, κυρίως όσον αφορά τους τουριστικούς προορισμούς, αλλά και αρκετά πρατήρια καυσίμων στην Αθήνα, τώρα που επιστρέφει σιγά σιγά ο κόσμος, εμφανίζουν πιο τσιμπημένες τις τιμές σε σχέση με τα υπόλοιπα?
2: Να σας πω τι γίνεται. Εμείς λειτουργούμε σε ένα καθεστώς ελεύθερης οικονομίας, απολύτως υγιούς ανταγωνισμού. Αυτό φάνηκε την περίοδο που υπήρχε η επιβολή πλαφών στην έναρξη του πολέμου. Δηλαδή, οι μέσες τιμές που πουλούσαν τα πρατήρια της χώρας ήταν 2 με 3 λεπτά κάτω από το ανώτερο όριο του πλαφών που είχε θέσει η κυβέρνηση. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί εμείς είμαστε πολλά συσσωρευμένα πρατήρια σε μια περιοχή και έτσι ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει από πού θα προμηθευτεί το προϊόν.
0: Ναι, σε δηλαδή, κάποια νησιά που είναι 1-2 πρατήρια δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα επιλογής.
2: Λοιπόν, εστιάζεται ένα πρόβλημα. Η έλεγχη είναι πάρα πολύ και εξονυχιστική και δεν νομίζω ότι κάποιος πρατηριούχος θα διακινδυνεύσει για να αποκομίσει λίγα ευρώ, ίσως και δεκάδες ευρώ, να του επιβληθεί κάποιο πρόστιμο χιλιάδων ευρώ. Γιατί αυτά είναι τα πρόστιμα τα δικά μας. Είναι χιλιάδες ευρώ. Θεωρώ λοιπόν ότι όλοι με σύνεση αντιμετωπίζουν την κατάσταση, γιατί η έλεγχη είναι πάρα πολύ. Οι έλεγχοι που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα είναι.
0: Πείτε μας και γι' αυτό. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Γίνονται έλεγχοι. Ξέρουμε ότι γίνονται έλεγχοι για την ποιότητα των καυσίμων. Γίνονται
2: για την ποιότητα, γίνονται για την ποσότητα και μάλιστα είχαμε και τα πρόσφατα. Γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι. Γίνονται για την τιμολογιακή πολιτική. Είναι πάρα πολλοί οι έλεγχοι που γίνονται στα πρατήρια υγρών καυσίμων λόγω της διάστασης που έχει πάρει όλη αυτή η ιστορία με τις αυξήσεις των τιμών. Και ξέρετε, ένας πρατηριούχος, ακόμα και στο νησί που μπορεί να έχει μια πιο αυξημένη τιμή 10 λεπτά, 15 λεπτά, 20 λεπτά, τι νομίζετε ότι θα κερδίσει? Δηλαδή μέσα σε 40-50 μέρες που λειτουργεί το καλοκαίρι και λόγω του ότι μαζεύεται ο κόσμος εκεί, νομίζω ότι θα κερδίσει τίποτα εκατομμύρια? Όχι, θα κερδίσει κάποιες εκατοντάδες ευρώ για να μπορέσει να καλύψει τα λειτουργικά του έξοδα το χειμώνα. Αυτό το πρατήριο το χειμώνα που εξυπηρετεί 100, 200, 300, 500 κατοίκους, που να είναι 1, 2, 3, 4 πρατήρια, ειδικά στα νησιά των Κυκλάδων, τα μεγάλα, πρέπει να δουλέψουν το καλοκαίρι να κερδίσουν κάποια χρήματα για να μπορέσουν να συντηρηθούν το χειμώνα.
0: Ναι, αλλά δεν δικαιολογεί αυτό να έχει πολύ πιο συμπημένες τιμές?
2: Είναι σχετικό.
0: Δεν μπορεί να είναι σχετικό, κύριε Παπαγεωργίου. Είναι σαν να λέμε ότι ένα εστιατόριο ή ένα καφέ, το καφέ που πουλάει το χειμώνα τον έχει πιο φθηνά από το καφέ που πουλάει το καλοκαίρι. Αυτό δεν είναι σωστό. Όπως και να το κάνουμε.
2: Μα αυτό δεν γίνεται στα νησιά, σε όλα τα προϊόντα.
0: Όχι, δεν γίνεται σε όλα τα προϊόντα.
2: Και το είπατε και πριν, ότι κάποιος πήγε σε ένα από τα γνωστά νησιά και πλήρωσε 500 ευρώ για ένα βράδυ.
0: Ναι, συγγνώμη, άλλο. Μισό λεπτό. Άλλο οι τιμές. Άλλο οι τιμές στα καταλήμματα. Που άλλες είναι τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο και άλλες είναι τον Αύγουστο. Και άλλο οι τιμές σε προϊόντα όπως είναι τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Όπως είναι το προϊόντα καυσίμων. Δεν γίνεται δηλαδή στοχευμένα ο πρατηριούχος στο νησί να ανεβάζει την τιμή επειδή τώρα έχει πολύ κόσμο για να βγάλει περισσότερα ευρώ για το χειμώνα. Δεν είναι σωστή διαχείριση αυτή.
2: Εσείς τι θέλετε? Θέλετε να έχετε ένα κλειστό πρατήριο να πηγαίνετε σε ένα νησί και να μην βρίσκετε?
0: Όχι, εγώ θέλω να έχω προϊόντα που να έχουν σταθερές τιμές και να μην εξαρτάται η διακύμανση της τιμής του από την κίνηση που προβλέπει ότι θα έχει.
2: Πρέπει να επιδοτηθεί από το κράτος.
0: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
2: Ένα πρατήριο
0: να επιδοτηθεί από το κράτος, το ακούω. Δεν ακούω όμως να στοχευμένα να ανεβάσει την τιμή του πετρελαίου ή της βενζίνης.
2: Σας καταλαβαίνω, έχετε δίκιο. Όμως δεν θα είναι ανοιχτό.
0: Ωραία.
2: Ένα πρατήριο χωρίς να ξεκινήσει να δουλεύει, μόνο και μόνο που υπάρχει σε ένα μέρος, έχει περίπου στις 10 με 15.000 ευρώ έξοδα κάθε χρόνο.
0: Ναι, ωραία.
1: Αυτό ισχύει και για άλλες επιχειρήσεις.
0: Για πολλές επιχειρήσεις ισχύει αυτό.
1: Για πολλές επιχειρήσεις.
0: Πραγματικά έχω δει σε νησί που έχει δύο πρατήρια, μικρό νησί, την ημέρα που ξέρει ότι φτάνει το πλοίο, γιατί δεν έφτανε κάθε μέρα σε εβδομάδα πλοίο, από 2 ευρώ να τη βάζει 2,30 τη βενζίνη. Δεν είναι σωστές αυτές οι πρακτικές. Αυτό θέλω να πούμε. Δηλαδή, και δεν είναι επαγγελματικές πρακτικές αυτές. Δεν είναι σωστοί επαγγελματίες αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει να το καταλάβουν όσες δυσκολίες και να αντιμετωπίζουν.
2: Όχι, κοιτάξτε, αυτά τα πρατήρια που μιλάμε στην νησιωτική χώρα ούτως ή άλλως έχουν μια επιβάρηση περίπου στα 10 με 15 λεπτά το λίτρο λόγω του μεταφορικού κόστου. Δηλαδή η τελική τιμή που
1: το οποίο μετακυλείεται στον καταναλωτή.
2: Ούτως
1: ή άλλως. Θα το πληρώσει, θέλω να πω, ο καταναλωτής. Δεν είναι ότι θα το βάλει ο πρατηριούχος από την τσέπη του.
2: Να το πληρώσει ο επιχειρηματίας.
1: Μα γι' αυτό λέω, θα το πληρώσει ο καταναλωτής. Δεν είναι ότι δεν θα το επιβαρυνθεί ο επιχειρηματίας.
2: Μια έξτρα επιβάρυνση, συγγνώμη. Μετά υπάρχουν τα λειτουργικά κόστη. Υπολογίζει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος εκεί που έχει ένα πρατήριο και λέει ότι όλο το χρόνο εγώ θέλω αυτά τα χρήματα για να είμαι ανοιχτός. Διαφορετικά θα κλείσω. Και δεν θα υπάρχει πρατήριο εκεί. Δηλαδή υπάρχουν σημεία στο χάρτη, στην ελληνική νησιωτικότητα, όπου πρατήρια επιτελούν για έναν εθνικό σκοπό το ότι βρίσκονται εκεί. Εξυπηρετούν τους αλλήλους,
0: εξυπηρετούν. Και κοινωνικό έργο, ναι.
2: Κοινοτρόφους.
0: Καμία αντίρρηση.
2: Και εθνικές ανάγκες.
0: Καμία αντίρρηση. Ακούμε το να υπάρχει κρατική επιδότηση και στήριξη. Και δεν ακούμε όμως να ανεβαίνει η τιμή, ας πούμε, 30-40 λεπτά κάθε φορά που φτάνει το πλοίο, γιατί ξέρουν ότι κάποιοι θα πρέπει να γεμίσουν.
2: Εγώ που παρατηρώ τις τιμές, εμείς παρατηρούμε τις τιμές στο η Πανελληνία Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπορών Καυσίμων και κάνουμε αναλύσεις. Να σας πούμε ότι δεν υπάρχει τέτοια ένταση, τέτοια διαφοροποίηση στις τιμές. Ένα πρατήριο το οποίο λειτουργεί και το χειμώνα σε ένα νησί και το κέρδος του είναι 30 λεπτά, γιατί απευθύνεται σε 50 κατοίκους, και το καλοκαίρι 30 λεπτά θα είναι το κέρδος, που απευθύνεται σε 1000 κατοίκους οι οποίοι επισκέπτονται το νησί. Υπολογίζει λοιπόν όλο το χρόνο ποια είναι τα λειτουργικά του έξοδα. Είναι μια επιχείρηση όπως οποιαδήποτε στον κόσμο, στη χώρα μας, όπως θέλετε πείτε το. Υπολογίζει ποια είναι τα λειτουργικά του έξοδα. Ποιες είναι οι ανάγκες, οι οικογενειακές, οι επιχειρηματικές, για να υπάρχει και την επόμενη μέρα. Και βάσει αυτού φτιάχνει το κοστολόγιο. Κανένας δεν εκμεταλλεύεται κανένα.
0: Σας λέω ότι είναι πάρα πολύ, να ξέρετε
2: και
0: τι...
2: τα πρόστιμα είναι πολύ μεγάλα.
0: Ναι, το καταλαβαίνουμε. Να ξέρετε τι μηνύματα μας έρχονται. Ας πούμε, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος, πιο μεταφερικό κόστος. Στη Θεσσαλονίκη τα καύσιμα είναι 2 με 5 λεπτά πιο ακριβά από ό,τι στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ακούστε τώρα ένα ιδιότυπο φαινόμενο που παρατηρείται εκεί. Όλοι συμπιέζουν τις τιμές, γιατί οι κάτοικοι από τη Δυτική Μακεδονία ή από την Ανατολική Μακεδονία, οι οποίοι είναι κοντά στα σύνορα, μεταβαίνουν σε άλλες χώρες των Βαλκανίων και προμηθεύονται καύσιμα και άλλα προϊόντα μαζί. Για κάθε ένα λίτρο το οποίο φεύγει ένας κάτοικος της Ελλάδος και πηγαίνει σε χώρα του εξωτερικού, η οποία γετνιάζει και προμηθεύεται ένα λίτρο καύσιμο, για κάθε λίτρο καυσίμου λοιπόν αυτού χάνει το ελληνικό κράτος 1 ευρώ και 10 λεπτά φόρο.
0: Άρα αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι αρκετοί τα τοπικά πρατήρια προσπαθούν να συγκρατήσουν τις τιμές για να μην έχουν αυτές τις απώλειες.
2: Και όχι μόνο, και οι εταιρείες χοντρικής. Γιατί οι εταιρείες χοντρικής χάνουν. Από εκεί ξεκινάει. Από τα σήματα, τα μεγάλα σήματα. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια που συμβαίνει εκεί, όπως και σε κάποια απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου, όπου είχαν δεχτεί το πρώτο μεταναστευτικό κύμα και είχε υπάρξει μια υποστήριξη από την ελληνική κυβέρνηση, μείωση το ΦΠΑ κατά 7 μονάδες. Όπως και σε κάποια άλλα μικρά νησιά. Και εκεί θα δείτε τις τιμές να είναι σε επίπεδα Αθήνας. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας επιβεβαιώνει ότι η Παπαγεωργίου στο Ομοσπόδια Καυσίμων, συγγνώμη, ότι γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι. Το θέλει αυτό ο κόσμος για να διασφαλίζει και την ποιότητα των καυσίμων, να περιοριστούν τα φαινόμενα της νοθείας που δυστυχώς ακόμα υπάρχουν, αλλά και για να συγκρατηθούν οι τιμές σε αυτούς τους επιτίδιους, οι οποίοι τις αυξάνουν ακόμα περισσότερο, ενώ υπάρχει αυτό το κύμα της μεγάλης ακρίβειας.
2: Και όχι μόνο, το θέλουμε και εμείς για να συνεχίσει να υφίσταται ο υγιής ανταγωνισμός, γιατί πέρασαμε από δύσκολα αρκετά χρόνια με όλους αυτούς τους ανθρώπους που είχαν τρυφήσει στον κλάδο μας.
1: Καλά κάνετε και το λέτε. Υγιής ανταγωνισμός, γιατί όπου υπάρχει υγιής ανταγωνισμός είναι και προς όφελος των καταναλωτών. Τώρα, αν και είμαστε πάρα πολύ νωρίς, επειδή είδαμε αναλύσεις και βλέπουμε ότι ανεβαίνει και η τιμή και του φυσικού αερίου και αρχίζει να υπάρχει ένας προβληματισμός και για το πετρέλαιο θέρμανσης, μπορεί να υπάρξει κάποια εκτίμηση? Είμαστε βέβαια σχεδόν 2 μήνες πριν ανοίξει.
2: Δεν θα διακινδυνεύσω να κάνω εκτίμηση, και δεν είναι και σωστό, γιατί εναλλάσσονται οι ειδήσεις μία μετά την άλλη. Και με την παγκοσμιοποίηση εξερνίζεται ο πρόεδρος μιας μεγάλης χώρας και
0: κρυώνουμε εμείς.
2: Λοιπόν, θα σας πω μόνο ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας.
1: Αυτό
2: γενικά
1: τα λέει.
2: Για την ενέργεια, γιατί οι ανάγκες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης σε πετρέλαιο κίνησης και φυσικό αέριο ξεκινάνε από πολύ νωρίς, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, και δυστυχώς δεν υπάρχουν υπαρκείς ποσότητες.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Παπαγεωργίου. Καλή συνέχεια.
2: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Οπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Παγώνει συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν διεξάγεται καμία συζήτηση με Τεχεράνη και πως δεν έχει προγραμματιστεί νέα επαφή. Περισσότερα στο real.gr. Ανώδικα κινούνται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 91,5 δολάρια το βαρελί. Συνέχιζονται οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο με απολογισμό 3 νεκρούς. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε βλάβη στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, και αυτό το οποίο εξετάσαμε ως συνέπεια τοπικά, δηλαδή την αύξηση των τιμών των καυσίμων, θα πάμε σιγά σιγά να το δούμε σε πολύ πιο ευρύτερο βεληνικές, γιατί οι ανησυχίες είναι πολύ έντονες. Υπάρχει διακοπή στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Είναι
1: νομίζω, το πλήρες αδιέξοδο από ό,τι φαίνεται.
0: Το πιο δύσκολο σημείο στο οποίο βρίσκονται οι σχέσεις των δύο αντιμαχόμενων πλευρών, ήδη από τον περασμένο Ιούλιο, όταν επετεύχθη αυτή η κεχηρία, η κατάπαυση των εχθροπραξιών και των συγκρούσεων. Εγώ θα πρέπει να πω ότι δυστυχώς δεν έχει υπάρξει πραγματική εκεχηρία σε ένα άλλο σημείο πολύ πιο κοντινό, στην Λωρίδα της Γάζας. Χθες 6 Παλαιστίνοι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σκοτώθηκαν από αεροπορικό βομβαρδισμό σε λιμάνι της πόλης της Γάζας. Μιλάμε για 6 νέους νεκρούς, 13 τραυματίες. Είναι μια κατάσταση η οποία δυστυχώς και σε αυτό το σημείο του πλανήτη δεν φαίνεται να κατευνάζονται τα πνεύματα και οι εχθροπραξίες. Υπήρχαν και ενέργειες χθες μετά τη συνάντηση του Αμερικανού επισταλμένου, του Τζάρετ Κούσνερ, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος επέμεινε πως δεν θα υπάρξει καμία αντίκλωση του Ισραηλινού στρατού όσο δεν αφοπλίζεται εντελώς η Χαμάς. Το Παλαιστινιακό κίνημα, ο ηγέτης του οποίου ο Χαλέλ Αλχάγια συναντήθηκε με τον Τζάρετ Κούσνερ επίσης την Κυριακή. Αυτό ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη, Ελισάβετ. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε δει εδώ και αρκετούς μήνες. Τόνισε λοιπόν ο ηγέτης της Χαμάς πως παραμένει δεσμευμένος να εφαρμόσει το ειρηνευτικό σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών και κάλεσε την Αμερικανική κυβέρνηση να ασκήσει πίεση στον Νετανιάχου για να το τηρήσει. Αυτή η πίεση βεβαίως δεν γίνεται με αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Πάμε τώρα στον καλεσμένο μας.
1: Λοιπόν, πάμε στον διεθνολόγο και καθηγητή στρατιωτικών σχολών, τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο. Καλημέρα, κύριε Παπαφλωράτε.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Έχουμε τα ελληνοτουρκικά, έχουμε και τα θέματα της Μέσης Ανατολής. Να ξεκινήσουμε από τα δικά μας, γιατί είδαμε ότι έχουμε αρκετές παραβιάσεις. Είναι μια είδηση που ακούστηκε μετά από αρκετό καιρό για τόσες παραβιάσεις στο Αιγαίο. Και αυτό έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων από την πλευρά της Τουρκίας. Και δεν ξέρω αν πάμε για κάποια κλιμάκωση, κύριε καθηγητά.
2: Είχαμε όχι μόνο παραβιάσεις και παραβάσεις, είχαμε και εμπλοκή.
1: Σωστά.
2: Η οποία έχει να συμβεί πολύ καιρό. Επομένως, είναι πρόβλημα ότι η Άγκυρα πλέον έχει αποφασίσει να εγκαταλείψει την πολιτική των ήρεμων υδάτων, γιατί εκτιμά ότι δεν έχει να της προσφέρει τίποτα περαιτέρω. Mm. Άρα, μπαίνουμε σαφέστα σε μία θερμή περίοδο. Αναμένουμε και την ψήφιση στην τουρκική εθνοσυνέλευση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα, και πλέον με αυτή την προσπάθεια να δώσει έναν διοικητικό χαρακτήρα εσωτερικού δικαίου σε όλο αυτό το αφήγημα, είναι αναμενόμενο ότι μετά θα ακολουθήσει η έμπρακτη αμφισβήτηση ελληνικών και αρχικών δικαιωμάτων, είτε μέσω μιας ακτεωρού, είτε πολύ χειρότερα μέσω ενός πολεμικού σκάφους.
1: Άρα συμμερίζεστε κι εσείς τον φόβο ότι μπορεί να οξύνει και άλλο τις σχέσεις μας και ότι από το επίπεδο της ρητορικής περνάμε σε άλλο επίπεδο πλέον.
2: Είναι αναμενόμενο ότι αργά ή γρήγορα μας έχει δείξει η ιστορία και η πρακτική, η Άγκυρα προχωρά σε πράξεις. Η πρώτη της προσπάθεια είναι να πετάξει ως φωτοβολίδα, κυρίως σε νομικά φόρα ή σε διεθνείς οργανισμούς και συνέδρια, την κοινοφανή άποψή της, όποια και αν είναι αυτή. Εν συνεχεία, σταθμίζει τις δικές μας αντιδράσεις, αλλά και αυτές του διεθνούς περιβάλλοντος, και προχωρά σε κάποιες ενέργειες, κυρίως όμως νομικού περιεχομένου. Το τρίτο στάδιο είναι η πλέον κλιμάκωση επί του πεδίου. Δηλαδή προσπαθεί να θεμελιώσει δικαιώματα εκεί που δεν έχει.
0: Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε εμείς, κύριε καθηγητά, τώρα?
2: Είμαστε στο δεύτερο στάδιο. Mm-hmm. Είμαστε στο δεύτερο. Δηλαδή
0: σταθμίζονται οι αντιδράσεις.
2: Προχώρησε σε αυτή την κίνηση, δηλαδή ενώ κανονικά θα έπρεπε να προηγηθεί η ψήφιση του νόμου για την Γαλάζια Πατρίδα και να ακολουθήσουν τα προεδρικά διατάγματα και η πράξη εφαρμογή στην εφαρμοστική νόμη, τώρα πλέον πήγαμε αντίστροφα. Άρα σταθμίζεται η δράση. Θεωρεί ο κ. Σάντογκαν ότι τον ευνοεί το timing και γιατί έχει υπογράψει αυτή τη συμφωνία της ΜΕΚΑ, που όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι κυριολεκτικά ένα κενό χαρτί, διότι οι τρεις χώρες έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα και αποκλείεται η ΕΜΡΕ να παρέχει η μία χώρα στην άλλη έμπρακτη βοήθεια, γιατί δεν συμφωνούν τα συμφέροντά τους. Δηλαδή, φαντάζεστε να στείλει στρατό η Σαουδική Αραβία να πολεμήσει υπέρ του Πακιστάν και εις βάρος της Ινδίας, όταν υπάρχει ο IMEC? Προφανώς όχι. Σας έφερα ένα παράδειγμα. Είναι απλά στα χαρτιά αυτό, τα τρία σουνιτικά κράτη να δείξουν ότι κάνουν ένα μέτωπο έναντι του σιητικού Ιράν και βεβαίως να δείξουν προς τα έξω ότι οι Αμερικανοί σιγά σιγά μπορούν φεύγοντας από την περιοχή να βασίζονται σε αυτούς.
1: Ναι, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν σενάρια, κύριε καθηγητά, να μειωθούν οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.
2: Ναι, αυτό είναι η γενικότερη θέση των Ρεπουμπλικανών εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή το να μην έχουν ισχυρές δυνάμεις στο εξωτερικό. Και ο Στράμπ όμως το έχει αναγκάσει σε επίπεδο βαρώματος και λέει, το είδαμε και με την Νότια Κορέα, που ουσιαστικά ασκεί μια τιμωρητική πολιτική, γιατί δεν το βοήθησε στο θέμα του Σουέζ, των στενών του Σουέζ, ότι εγώ θα περιορίσω και τις ασκήσεις που κάνω με την Νότια Κορέα, θα περιορίσω τα θέματα γιατί στοιχίζουν πολλά στον μέσο Αμερικανό φορολογούμενο πολίτη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι στο πλαίσιο αυτό και στη Συρία είδαμε να αποσύρει δυνάμεις η Αμερική, θεωρεί η Τουρκία ότι έχει πεδίο να κινηθεί. Το πρώτο λοιπόν πεδίο δοκιμής, αν θέλετε, είναι το Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος. Με αυτή την ανακοίνωση που ουσιαστικά τι κάνει, προσπαθεί στο μεν Βόρειο Αιγαίο, το οποίο το τονίζω πάντα τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη, κάποιοι άλλοι λέγανε δεν έχει σημασία ότι έχει ξεχαστεί το θέμα, δεν έχει ξεχαστεί, το κάνουμε και μάθημα εμείς αυτό, θέλει ουσιαστικά να αποκόψει την επικοινωνία μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, ας μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό είναι ο σκοπός. Και το 10 Λόριζον, ακόμα χειρότερα, επειδή δεν αποδέχεται ότι έχει κανένα δικαίωμα η ελληνική καμία νήσος, γιατί δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, η οποία όμως έχει καταστεί εθνικό δίκαιο, γιατί την έχουν υπογράψει πάρα πολλά κράτη, ουσιαστικά αποκλείει από τον υπόλοιπο ελληνικό νησιωτικό κορμό τη συγκεκριμένη είσοδο, το σύμπλεγμα της μεγίστης, όπως λέμε εμείς.
0: Πρακτικά, τι σημαίνει, κύριε Παπαφλωράτη, αυτή η ανακήρυξη? Και σας λέω πρακτικά γιατί, ας πούμε, στα δικά μας θαλάσσια πάρκα υπάρχει απαγόρευση δραστηριοτήτων, όπως υπεραλίευση, αλίευση συγκεκριμένους μήνες το χρόνο, αλλά ακόμα και διελεύσεις στρατιωτικών πολεμικών πλοίων. Στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα υπάρχουν αυτές τις προβλέψεις?
2: Στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, κύριε Κόντι, αυτό που θα μπορούσε να κάνει πολύ εύκολα η Άνοιγα είναι αύριο, αν μπει ένα αλιευτικό σκάφος, να ψάρεψει σε αυτά τα ύδατα, τα οποία, το τονίζω, δεν είναι τουρκικά, γιατί έχει περιλάβει όχι μόνο διεθνή ύδατα, αλλά έχει περιλάβει και τμήμα της ελληνικής δυνητικής υπαλλοκρηπίδας μέσα, θα γυρίσει να πει η Τουρκία, βγάζω ένα σκάφος στο λιμενικό και σε διώχνω. Γιατί εφαρμόζω το συγκεκριμένο νόμο. Εάν δεν φύγεις, ή αντίστοιχα αν έρθει ένα σκάφος του λιμενικού από δική μας πλευρά, θα μπορέσει να βγάλει ένα σκάφος μεγαλύτερο ενδεχομένως του πολεμικού συναυτικού και να κανονίσει αυτή την κλιμάκωση ημί μια κρίση. Ό,τι ακριβώς έκανε στα Ήμια.
0: Αυτά τα σενάρια τα οποία αναφέρετε τώρα ουσιαστικά είναι το τρίτο στάδιο, το οποίο λέγατε προηγουμένως.
2: Ακριβώς.
0: Το θεωρείτε αυτό πιθανό να το δούμε να συμβαίνει?
2: Νομίζω ότι είναι πιο μαθηματικός βέβαια. Θα συμβεί. Και ξέρετε ότι πάντα είμαι νυφάλιος, γι' αυτό και λέω ψυχραιμία. Μας προετοιμάζουν οι Τούρκοι, όπως μας είχαν προετοιμάσει το 96, αλλά εμείς είχαμε τότε τα εσωτερικά μας. Θυμάστε όλοι, ο πρωθυπουργός ήταν στο νοσοκομείο, Ανδρέα Λοπακρέου.
1: Ναι.
2: Υπήρχε διαγωνισμός για το ποιος θα τον διαδεχτεί.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, η Τουρκία μας είχε ήδη προειδεάσει κάποια χρόνια πριν για το τι θα κάνει. Απλώς εμείς δεν είχαμε πάρει τα κατάλληλα μηνύματα. Τώρα λοιπόν μας προειδεάζει. Μπορεί η Τουρκία να μην κάνει τίποτα για ένα μήνα, ένα χρόνο, δύο, τρία, πέντε χρόνια. Αλλά ότι θα κινηθεί επί του πεδίου είναι δεδομένο. Αυτή είναι η πρακτική της Άνοιγας, αυτή ακολουθεί επί πολλές δεκαετίες. Είναι σίγουρο ότι αυτός είναι ο σκοπός.
1: Κύριε καθηγητά, επειδή είπατε ότι είμαστε στο δεύτερο στάδιο αυτή τη στιγμή, εκεί όπου η Τουρκία σταθμίζει τις αντιδράσεις, ποια πρέπει να είναι η δική μας αντίδραση? Είδαμε την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, είδαμε και τις ανακοινώσεις των

0: θα πρέπει να έχουμε την προσοχή μας τεταμένη για οποιαδήποτε απόπειρα να εφαρμόσει στην πράξη η Τουρκία αυτά τα διατάγματα. Και βεβαίως θα πρέπει να μελετηθούν όλα τα σενάρια, να μην καταληφθούμε εξ απείνης και να είμαστε έτοιμοι ούτως ώστε να ελέγξουμε εμείς την κλιμάκωση. Να μην γίνει ό,τι ακριβώς έγινε στα Ίμια, όπου εμείς δεν ήμασταν οι θέσεις να ελέγξουμε την κλιμάκωση. Τώρα πρέπει να την ελέγξουμε την κλιμάκωση. Είναι δεδομένο ότι θα επιλέξει η Άγκυρα τη στιγμή που θεωρεί αυτή κατάλληλη για να προχωρήσει μια τέτοια ενέργεια. Δεν πρέπει λοιπόν να ευνηδιαστούμε.
1: Άρα πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι έχει τελειώσει η περίοδος των ηρεμών νερών.
0: Ναι, κοιτάξτε, η περίοδος των ηρεμών υδάτων, το ξέραμε όλοι, ήταν προσωρινή. Δεν κανείς βαφκαλιζόταν ότι θα εγκαταλείψει.
2: Και πολύ κράτησε τώρα, αν μου επιτρέπετε, γιατί ήταν το 2023 αυτή η συμφωνία. Και φαίνεται ότι περάσαμε. Ακριβώς. Φαίνεται ότι περάσαμε δύο καλοκαίρια τα οποία ήταν σχετικά ήρεμα. Τώρα όμως νομίζω ότι τα πράγματα έχουν αναστραφεί εντελώς.
0: Ναι, ναι. Είναι πρόδειλο ότι πλέον η Άγκυρα θα επιλέξει αυτή το timing της κλιμάκωσης. Δεν ξέρουμε το πότε, αλλά μας δίνει ευτυχώς την δυνατότητα και αν θέλετε και τη χρονική άνεση, είτε αυτό γίνει σε ένα μήνα, είτε μείνει σε ένα χρόνο, είτε σε 10 χρόνια, να προετοιμαστούμε και να είμαστε έτοιμοι να έχουμε εμείς, όπως είπα, το πάνω χέρι. Ούτως ή άλλως είμαστε πολύ ισχυροί ναυτικά και στον αέρα. Πλέον το ξέρει η Άγκυρα ότι είμαστε ισχυροί και από το 28, από το 28 και μετά θα είμαστε πολύ πιο ισχυροί όταν αρχίσουμε να παραλαμβάνουμε τα F-35. Επομένως, θα πρέπει να εξετάσουμε όλα τα πιθανά ενδεχόμενα προκειμένου να αντιδράσουμε προστατεύοντας τα ελληνικά μας
2: τριγύρω. Σε αυτό το κλίμα, είχαμε πρόσφατα την είδηση για ουσιαστικά το ξεπάγωμα των ερευνών για το GSI, το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Που βεβαίως έχει και χρηματοδοτικά προβλήματα, έχει και διάφορα άλλα προβλήματα, αλλά έχει και γεωπολιτικά ζητήματα. Αν από αύριο ή από το Σεπτέμβριο, όταν είμαστε έτοιμοι, ξεκινήσουν ξανά οι έρευνες, ποια πιστεύετε ότι θα είναι η αντίδραση της Άγκυρας? Θεωρείτε ότι και αυτό θα είναι ένα ζήτημα μεταξύ των δύο χωρών?
0: Κύριε Κόνη, δεν κάνω ποτέ προβλέψεις, αλλά είναι δεδομένο ότι η Άγκυρα, όπως αντέδρασε στην Κάσο, θα προσπαθήσει και τώρα να αντιδράσει. Το πώς θα αντιδράσει δεν το γνωρίζουμε. Δεν είμαστε στο μυαλό του κυρίου Έρντογαν, ούτε της τουρκικής πολιτικοστατικής ηγεσίας. Αλλά είναι δεδομένη η αντίδραση, γι' αυτό θα πρέπει να εξεταστεί πλέον το ενδεχόμενο να υπάρχει συνοδεία πολεμικών σκαφών σε αυτή την προσπάθεια. Δεν θα αφήσουμε μόνοι τους τη γαλλική εταιρεία ή τις εταιρείες εμποκειμένων, οι οποίες θα προχωρήσουν στην πόντιση του καλωδίου, διότι είναι λίγο πιθανό η Άγκυρα να προσπαθήσει να αντιδράσει δυναμικά στην εφαρμογή αυτού του σχεδίου, το οποίο είναι, το τονίζω, ευρωπαϊκό σχέδιο.
2: Είναι ευρωπαϊκό σχέδιο. Θέλω να σας θυμίσω ότι ευρωπαϊκό σχέδιο και συμβόλαιο με ευρωπαϊκή εταιρεία είχε και η Κύπρος το Μάρτιο του 2018. Η Ιταλική Eni είχε πάει πλοίο για να εγκαταστήσει γεωτρύπανο σε περιοχή που είχε μισθώσει από την κυπριακή κυβέρνηση και πήγε φρεγάτα της Τουρκίας, έδιωξε το ιταλικό πλοίο και οι έρευνες αυτές δεν έγιναν ποτέ από το 2018.
0: Ακριβώς. Τώρα όμως οι συνθήκες δεν είναι ίδιες. Η Τουρκία βλέπει ότι έχει απέναντί της μια στενή συνεργασία, για να μην πω συμμαχία, μεταξύ Ελλάδος, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ. Είναι κάτι που την ενοχλεί σφόδρα. Το Ισραήλ αντέδρασε πολύ έντονα τις τελευταίες ημέρες στην προσπάθεια των Τούρκων να πατήσουν πόδι σε μια βάση αεροπορική στα περίχωρα του Χαλεπίου. Τη βοβάζει για την κατάσταση των Ισραηλινών. Ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα ανοιχθούν τουρκική παρουσία στη Συριακή επικράτεια, ενώπλων δυνάμεων της Τουρκίας. Αντιλαμβάνεται λοιπόν η Τουρκία ότι πλέον έχει απέναντί της μια συμμαχία η οποία δεν είναι εύκολα αντιμετωπίσιμη, να το πω απλά. Είναι γνωστή η ίσχυση του Ισραήλ, είναι γνωστό πλέον ότι η Ελλάδα εφαρμόζει ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα και υλοποιεί, το οποίο την καθιστά ακόμα ισχυρότερη. Επομένως, η Άγκυρα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί όσα περιθώρια της αφήνει η διπλωματία του κ. Τραμπ, προκειμένως, γιατί ξέρουμε ότι έχουν μια πολύ καλή διαπροσωπική σχέση οι δύο πρόεδροι. Διαπροσωπική. Εμείς ελπίζουμε ότι μέχρι τις εκλογές ενδιάμεση του Νοεμβρίου, της 3ης Νοεμβρίου, δεν θα έχουμε κάποιο άλλο πρόοπτο από αμερικανικής πλευράς, αλλά και πάλι. Ακόμα και σήμερα, αν υπογραφόταν η παράδοση των F-35, σήμερα, δηλαδή αν είχαν λυθεί όλα τα νομικά προβλήματα, είναι τέτοια η σειρά παραγγελιών που υπάρχει, που δεν θα μπορούσε να τα παραλάβει η Τουρκία νωρίτερα από τα μέσα της επόμενης δεκαετίας. Άρα υπάρχει ένα παράθυρο εμείς να συνεχίσουμε το εξωτερικό πρόγραμμα αναγκαστικά. Γι' αυτό λέω πάντα ότι μας αρέσει, δεν μας αρέσει, το δίλημα βούτυρο κανόνια δεν υφίσταται. Για να έχεις βούτυρο πρέπει αναγκαστικά να έχεις κανόνια στην Ελλάδα. Έτσι είναι. Η Τουρκία δεν θέλει κατ' ουσία μια σύγκρουση. Το είδαμε το 1987 με τον Ανδρέα Παπανδρέου, όταν έβγαλε το στόλο έξω και οι Τούρκοι έκαναν πίσω. Το έχουμε δει και στην περίπτωση του χώρου δεκαετία του 70. Ακόμα και στην εποχή των ημιών, οι δικές μας ενόπλες δυνάμεις είχαν τακτικό πλήρωμα.

0: ένα αθλητικό πεδίο. Άρα οι πρώτοι κατ' ουσίαν αυτό που θέλουν είναι μέσω του bullying, της πολιτικής του υποβισμού, να πετύχουν ένα αποτέλεσμα ισοδύναμο με μία νίκη σε πολεμική επιχείρηση, την οποία ξέρουν πολύ καλύτερα από κάθε άλλον ότι να βρούμε να την πετύχουν.
1: Κύριε καθηγητά, λίγο πριν σας ευχαριστήσουμε, ένα σχόλιο για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Έχουμε φτάσει σε πλήρες αδιέξοδο?
0: Φοβάμαι πως ναι. Φοβάμαι πως ναι, κύριε
1: Σαλαμάρα. Και ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα?
0: Ελπίζουμε ότι οι δύο διπλωματίες θα μείνουν ανοιχτοί. Οι Ιρανοί έχουν διαβάσει πολύ καλά τον κύριο Τραμπ. Βλέπουν ότι ο κύριος Τραμπ πηγαίνει προς εκλογές, έχοντας πολύ χαμηλή δημοφιλία, έχοντας έναν αντιδημοφιλή πόλεμο στο εσωτερικό του. Άρα είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσει μια κλιμάκωση επί του πεδίου. Διότι όταν μπήκε σε ένα πόλεμο, αυτό που λέμε πάντα στις στρατιωτικές σχολές, ότι είσαι ένα πόλεμο που πολύ εύκολα μπαίνει, αλλά δύσκολα βγαίνει.
1: Ναι, ήταν ένα πόλεμο που θα κρατούσε λίγες μέρες, άντε λίγες εβδομάδες.
0: Δεν είχε σαφή έξοδο, στρατηγική εξόδου. Ξέρετε, το είδαμε και στην Ουκρανία αυτό. Το ίδιο ακριβώς αφήγημα πίστεψαν οι Ρώσοι. Ναι, ναι. Και τώρα μιλάμε για έναν πόλεμο που διαρκέσει περισσότερο από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στην Ουκρανία. Λοιπόν, πολύ φοβούμαι και οι αγορές σήμερα το προεξοφθούν ότι αυτός ο πόλεμος θα διαρκέσει ακόμα. Και όπως είπε ένας αξιωματούχος, δεν θυμάμαι το όνομά του, του Ιράν, ότι εμείς δεν μπορούμε να κρατήσουμε αυτή την κατάσταση μέχρι τη λήξη της θητείας του κ. Τραμπ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τον τρομερό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία, η οποία σίγουρα πλέον είναι στα πρόθυρα της ύφεσης, στα ισέλη της φάσης ύφεσης, και βεβαίως την παγκόσμια αναστάτωση που υπάρχει με ένα πρόεδρο απρόβλεπτο, ο οποίος έχει μια τελείως διαφορετική αντίληψη των διεθνών σχέσεων από ό,τι έχει ο μέσος συνηθισμένος, αν θέλετε, αξιωματούχος στην Ευρώπη ή στον υπόλοιπο κόσμο. Το βλέπει εντελώς εναλλακτικά, τη βλέπει με όρους αριθμών. Και νομίζω ότι πλέον θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, διεθνολόγο και καθηγητή στρατιωτικών σχολών. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
3: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Ωχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
7: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
6: Ναι.
7: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το brand.
6: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία?
7: Θα γυρίσετε?
6: Όχι.
7: Έλα Ιωσήφάκο μου, ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
8: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
9: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: κανονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 91.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, και συνεχίζοντας την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, πρέπει να πούμε ότι χθες η εφημερίδα Φιλελεύθερος, η εφημερίδα της Κύπρου, είχε ένα δημοσίευμα το οποίο αναφερόταν σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, του Γάλλου Πρόεδρου Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με επίκεντρο την ταχύτερη προώθηση του GSI. Να μην μιλάμε με ακτικό λέξα. GSI, ναι, σημαίνει Great Sea Interconnector, δηλαδή ουσιαστικά η διασυνδετήριος.
1: Η ηλεκτρική διασύνδεση, τέλος πάντων.
0: Η ηλεκτρική διασύνδεση της Ευρώπης, ευρωπαϊκό είναι το σχέδιο, μην το ξεχνάμε. Η Κύπρος θα διασυνδεθεί με την Κρήτη. Υπάρχει η ολοκλήρωση των ερευνών, των βυθομετρικών ερευνών. Είμαστε ακόμα πολύ νωρίς όσον αφορά αυτό το έργο. Στο κομμάτι που είναι από την Κρήτη έως και την Κάρπαθο, και ουσιαστικά από τότε που ολοκληρώθηκε εκείνο το κομμάτι, έχουν σταματήσει οι έρευνες. Μιλάμε για το καλοκαίρι του 2024, πάνε 2 χρόνια, Ελισάβετ, από την τελευταία φορά που είχαμε τέτοιες έρευνες. Τώρα θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβρη, σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις διαρροές που έχουν γίνει επί του προγραμματισμού. Θα πρέπει να το δούμε να ξεκινάει ξανά αυτό το έργο, για
1: και
0: να
1: μένει να δούμε
0: σίγουροι
1: αν αυτή η πλειοψηφική συμμετοχή στο έργο του Γαλλικού Ομίλου μπορεί να φέρει μια αλλαγή στη στάση της Άγκυρας. Δεν άκουσα πολύ αισιόδοξο τον κύριο Παπαφλωράτο, είναι η αλήθεια.
0: Ναι, μα ξέρεις τι, όσο ότι λέμε εμείς ως δημοσιογράφοι Έλληνες, ότι βάζουν οι εφημερίδες μας όσον αφορά τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, άρα τόσα είναι τα δημοσιεύματα στην Τουρκία για το GSI, για την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, κάθε φορά που υπάρχει εξέλιξη. Και πρέπει να πούμε ότι το δυσκολότερο κομμάτι είναι το Ρόδος-Κύπρος. Ρόδος-Καστελόριζο-Κύπρος, Ουέργο. Και εκεί πέρα αναμένεται να υπάρξουν επίσης έρευνες στο επόμενο χρονικό διάστημα. Θα είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον διάστημα χρονικό, το οποίο θα δούμε, θα μετρήσουμε εκεί αντιδράσεις από όλες τις πλευρές.
1: Μέχρι τότε πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Θοδωρή Αξελό και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω εκπομπή με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαρες.
0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Των εγκαταστάσεων στην Ευρώπη, αν ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Ανωδικά κινούνται για τέταρτη συνεχόμενη μέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 91,5 δολάρια το βαρελί. Συνεχίζονται έρευνες για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο, παρουσιάστηκε βλάβη στον ουραίο Έλικα. Άρχισε σταδιακά η επιστροφή των αδίουχων του Αυγούστου στην Αττική. Με υψηλή πληρότητα φτάνουν τα πλοία σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα της Ινδίας.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Την απόκτηση του 30χρονου Ισπανού διεθνούς μέσου Ρόδρυ που αγωνιζόταν στη Manchester City ανακοίνωσε η Μπαρτσελόνα. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά ηθριοστοπικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, μιλούσαμε προηγουμένως με τον κύριο Παπαφλωράτο και μας τόνισε ότι ουσιαστικά βασικός παράγοντας σε αυτό το οποίο ισχύει τις τελευταίες ημέρες μεταξύ του διαλόγου της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης δεν είναι άλλο από τις εκλογές, οι οποίες, τις ενδιάμεσες εκλογές λεγόμενες στις ΗΠΑ που προβλέπονται για τον Νοέμβριο, αλλά και τα πολύ χαμηλά δημοσκοπικά ευρήματα που αφορούν τη δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Στον Ναδύρ έχει πέσει τη δημοτικότητά του. Πραγματικά. Και έχει τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο.
0: Άκου τώρα, μιλάμε για έγκριση 35% των ψηφοφόρων της Αμερικής των ΗΠΑ στηρίζουν το έργο του, διάκειται θετικά απέναντι στις ενέργειές του. 61% είναι εναντίον. Δηλώνουν ότι οι ενέργειές του είναι απόλυτος λαθασμένες.
1: Και μάλιστα σε τομείς που παραδοσιακά οι Ρεπουμπλικάνοι πήγαιναν καλά, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, στον τομέα της εθνικής ασφάλειας και στην οικονομία, γιατί στην οικονομία ο Τραμπ βγήκε με κάποιες υποσχέσεις. Και όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων και γενικότερα για την πτώση του πληθωρισμού και για την οικονομία γενικότερα. Φαίνεται ότι δεν τα έχει πάει καλά.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
1: Και αυτό αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις.
0: Στις δημοσκοπήσεις, τα επιμέρους ευρήματα, καταρχάς να πούμε να επαναλάβουμε μάλλον τα συνολικά. 35% είναι υπέρ του έργου του Τραμπ, 61% κατά, 4% δεν ξέρω, δεν απαντούν, δεν είναι βέβαιοι. Αυτό το ποσοστό, το 35%, είναι χαμηλότερο από κάθε άλλο το οποίο έχει καταγράψει στην νέα του θητεία ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι χαμηλότερο από κάθε άλλο το οποίο είχε καταγράψει ο Τζο Μπάιντεν, ο προηγούμενος Αμερικανός πρόεδρος, και χαμηλότερο ακόμα και από οποιοδήποτε άλλο σημείο είχε φτάσει κατά την πρώτη του θητεία ο Ντόναλντ
1: Τραμπ. Έχει πέσει πολύ χαμηλά ο πύχης από ό,τι φαίνεται.
0: Είναι πραγματικά στο ναδύρ. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφική υπερβολή, πλέον είναι κυριολεξία ότι είναι στο ναδύρ η δημοφιλία του. Τώρα, όσον αφορά αυτό το οποίο είπες προηγουμένως, δηλαδή τον πληθωρισμό και τις τιμές, έχουμε μεγάλη άνοδο στις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ και στις ΗΠΑ, που έχουν παραδοσιακά πολύ φθηνές τιμές καυσίμων. Αρκετοί οι οποίοι έχουν επισκεφτεί γνωστοί μου διάφορες πολιτείες λένε ότι η Αμερική δεν μπορείς να πας πουθενά με τα πόδια. Δηλαδή, πόλεις όπως το Χιούστον, στο Τέξας κτλ. Δεν είναι φτιαγμένες για να τις περπατάς, είναι φτιαγμένες μόνο και μόνο για να τις οδηγείς. Για να πηγαίνεις παντού με το αυτοκίνητό σου, και αυτό το έχουν οι Αμερικανοί ως πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα στην καθημερινότητά τους. Ειδικά όσον αφορά λοιπόν τη διαχείριση του πληθωρισμού και των τιμών, είναι στο μείον 45%. Μιλάμε για πολύ χαμηλή έγκριση του έργου του. Επίσης, σε αντίστοιχα μεγάλο ποσοστό, είναι και η έγκριση των ενεργειών του όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Κάπως καλύτερα, οι ψηφοφόροι του τον υποστηρίζουν όσον αφορά την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της παράνομης μετανάστευσης, που παραμένουν τα δυνατά σημεία του Αμερικανού
1: Νομίζω
0: Πρόεδρου.
1: Ότι αυτά είναι και τα τελευταία δυνατά σημεία.
0: Είναι τα μόνα στα οποία μπορεί να βασιστεί. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να μην παραβασιστεί σε αυτά τα σημεία, τα δυνατά του, αυτά τα οποία του δίνουν δημοφιλία, και καθώς έτσι κεντρίζουν τα ακροδεξιά, τα ανακλαστικά αρκετών Αμερικανών ψηφοφόρων. Και αυτό έχει εκμεταλλευτεί και ο Αμερικανός πρόεδρος. Θεωρούν ωστόσο δεδομένο οι διεθνείς αναλυτές ότι αυτό το έχει διαβάσει η Τεχεράνη, μας το είπε και ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος προηγουμένως, και δεν φέρεται διατεθειμένη να κάνει πίσω. Ναι. Η Τεχεράνη σε τίποτα από όλα
1: εκεί
0: όσα
1: τεζητά
0: ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Όλοι εμείς έχουμε την εντύπωση ότι είναι αλλοπρόσαλη η συμπεριφορά του Τραμπ, και είναι αλλοπρόσαλη, και ότι δεν μπορείς εύκολα να διαβάσεις ποιο θα είναι το επόμενο του βήμα, ποια θα είναι η επόμενη του αντίδραση. Τελικά η Τεχεράνη φάνηκε ότι τον έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά. Είχε δίκιο ο κύριος Παπαφλωράτος, και είναι αυτό, ότι είναι αποφασισμένη να το φτάσει μέχρι το τέλος, ή ενδεχομένως ξέρει ότι κάποια στιγμή ο Τραμπ, υπό την πίεση της εσωτερικής κοινής γνώμης και των διεθνών αντιδράσεων, θα αναγκαστεί να κάνει πίσω, κάτι που η Τεχεράνη μπορεί λόγω του καθεστώτος να παρακάμψει, ενώ τις αντιδράσεις ως ένα σημείο.
0: Είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ στο εσωτερικό, όχι μόνο όσον αφορά τον πληθωρισμό και τη συγκράτηση των τιμών, όχι μόνο όσον αφορά γενικά την διεθνή εξωτερική πολιτική, τις ενέργειες της Ουάσιγκτον σε αρκετά εξωτερικά ζητήματα. Κανείς δεν νομίζω να εγκρίνει ακόμα και ό,τι έχει συμβεί με την Ρωσία. Θυμάσαι εκείνη τη συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα?
1: Βέβαια.
0: Νομίζω ότι θυμούνται αρκετοί με όχι τόσο θετικά συναισθήματα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά βεβαίως εξαιρετικά αντιδημοφιλής, ο πιο αντιδημοφιλής πόλεμος όλων των εποχών είναι και ο πόλεμος αυτός που έχει ξεκινήσει με το Ιράν. Είναι πεπισμένοι οι μέσοι ψηφοφόροι των Ρεπουμπλικανών.
1: Και ότι δεν είχαν λόγο να πάνε να μπλεχθούν σε αυτή την ότι παρασύρθηκε από τον Ισραηλινό παράγοντα και τον Νετανιάχου.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ παρασύρθηκε από τον Νετανιάχου.
1: Ο οποίος Νετανιάχου έχει τους δικούς του λόγους. Γιατί έχει και προσωπικά θέματα και δικαστικές υποθέσεις που τον αφορούν και τον κυνηγούν. Και οι πόλεμοι στους οποίους συμμετείχε και στη Λωρίδα της Γάζας αλλά και με το Ιράν ήταν ουσιαστικά η σανίδα σωτηρίας για τον Νετανιάχου για να μείνει στην πολιτική πραγματικότητα της χώρας του λίγο παραπάνω. Τώρα, αυτά γίνονται στο πολιτικό σκηνικό διεθνώς. Όμως νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε περισσότερο και με το δικό μας, το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό.
0: Για
1: και πήραμε μία γεύση, δεν ξέρω ποιος το περίμενε ότι θα είχαμε αυτές τις εξελίξεις χθες στον ΣΥΡΙΖΑ, πήραμε μία γεύση από το τι μελιγενέστε. Είδαμε λοιπόν την Ρένα Δούρου, την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, να κάνει μία κίνηση ευνηδιασμού για μας τουλάχιστον που είμαστε έξω από τα πράγματα και να θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος τη βουλευτή του Πειραιά Νίνα Κασιμάτη και να δίνει και μία προθεσμία προκειμένου να παραιτηθεί από τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής στην Όλγα Γεροβασίλη. Όλα αυτά μετά από έκτακτη τηλεσυνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Προκαλεί εντύπωση γιατί λένε οι περισσότεροι ότι δεν είχε το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον η κυρία Κασιμάτη δεν είχε δώσει πάτημα ούτε φαινόταν να κινείται προς κάποια άλλη κάποιο άλλο πολιτικό φορέα ούτως ώστε να υπάρχει λόγος και πάτημα για να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Αλλά αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση, Αλέξανδρε, και θα περιμένουμε και τις αντιδράσεις από αυτού, είναι το πρώτο ενικό πρόσωπο που χρησιμοποίησε η κυρία Δούρου στην ανακοίνωση. Είπε αποφάσισα να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Κασιμάτη. Δεν είναι συνηθισμένο
0: καθόλου
1: για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αποφασίστηκε, αποφασίσαμε,
1: μετά τη συνεδρίαση του τάδε οργάνου
0: και τα λοιπά. Αποφάσισα, ναι.
1: Παραπέμπεται, αποφασίζεται και τα σχετικά. Αυτό θα πρέπει να δούμε και τι αντιδράσεις ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσει στα εσωτερικά. Πώς αντιδράσει ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης που είναι αυτή η τριαρχία, ας το πω έτσι, μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την επίδειξη ισχύος ουσιαστικά από την πλευρά της Ρένας Δούρου.
0: Τώρα πρέπει να, επειδή αναφέρθηκε στην ανακοίνωση που έκανε η κυρία Ρένα Δούρου, η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ και αρκετούς μήνες έχει επιλέξει να απέχει από τις κομματικές δραστηριότητες για την κυρία Κασιμάτη, καθώς και από τη συλλογική δουλειά της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Δεν συμμετείχε στη διαδικασία εκλογής πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν ανέλαβε τομέα κοινοβουλευτικής ευθύνης, ενώ εδώ και πολλούς μήνες δεν υπογράφει και δεν καταθέτει κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, δηλαδή δεν μετέχει στο κοινοβουλευτικό έλεγχο της δεξιάς κυβέρνησης. Ξεκινάμε αυτή τη νέα περίοδο ενώπιση των κρίσιμων εκλογών με μια συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα 10 βουλευτών και βουλευτριών με ενότητα, καθαρές πολιτικές θέσεις, με σαφές προοδευτικό αριστερό πρόσημο, με τεκμηριωμένες προτάσεις για τα προβλήματα της κοινωνίας, της οικονομίας, του περιβάλλοντος και με κοινή βούληση να υπηρετήσουμε με συνέπεια την κοινωνική πλειοψηφία που ζητά προοπτική αλλαγή και ελπίδα, υπογράμμισε η κυρία Ρένα Δούρου. Τώρα, πρέπει να σου πω, Ελισάβετ, ότι υπάρχουν αρκετοί που σταθμίζουν αυτές τις κινήσεις της κυρίας Δούρου και θέλω να σου πω επίσης ότι δεν τις βλέπουν όχι με τόσο μεγάλη συμπάθεια, τις βλέπουν με προβληματισμό όλοι όσοι θεωρούσαν ότι το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ουσιαστικά θα σαρώσει όλον αυτόν τον χώρο, ένα χώρο που έφτανε μέχρι και το 36% που είχε λάβει το 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ όταν εξελέγει στην κυβέρνηση. Και θεωρούν ότι όντως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες την επόμενη μέρα όταν γίνουν οι εκλογές να μπει στη Βουλή υπό αυτόν τον σχηματισμό, λαμβάνοντας ένα ποσοστό από 3 και πάνω. Και αυτό βεβαίως θα κοπεί από τους δυνητικά ψηφοφόρους του Αλέξη Τσίπρα.
1: Πάντως φάνηκε ότι από τις πρώτες δημοσκοπήσεις, Αλέξανδρε, ο Αλέξης Τσίπρας παγιώθηκε ουσιαστικά στην δεύτερη θέση. Mm-hmm. Και να πούμε, μιας που αναφερθήκαμε στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι σήμερα ο Σπύρος Παπαδάκης με την Στεφανία Κασίμη στην εκπομπή που ακολουθεί μετά τις 11 και μέχρι τις 2 θα έχουν καλεσμένο τον Νίκο Παπά. Τι λέγαμε? Λέγαμε νωρίτερα ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση σε αυτή την κίνηση της Ρένα Ζούρου και με αυτή την ρητορική, έτσι όπως την χρησιμοποιεί στο πρώτο ενικό πρόσωπο, ποια θα είναι η αντίδραση τόσο του Νίκου Παπά όσο και του Παύλου Πολάκη. Λοιπόν, ο Νίκος Παπάς θα μιλήσει λοιπόν αργότερα εδώ στο Real FM στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη με την Στεφανία Κασίμη. Τώρα, στα του κόμματος Τσίπρα, γιατί και εδώ έχουμε εξέλιξεις, η επάνωδος του Αλέξη Τσίπρα στην Διεθνή Εκθέτηση της Θεσσαλονίκης, που είπαμε ότι το ρεπορτάζ λέει ότι θα είναι σε δύο σκέλη, και πριν πάει ο Πρωθυπουργός και όταν θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης πάνω στην πρωτεύουσα, γίνεται με ένα πολιτικό ντοκιμαντέρ. Θα κυκλοφορήσει λοιπόν μια τριλογία και σήμερα θα δούμε το πρώτο μέρος αυτής της κινηματογραφικής τριλογίας και ναι, εξηγούμε. Αφετηρία λοιπόν αυτής της περίοδου θα γίνει με ένα πολιτικό ντοκιμαντέρ και μια νέα πρόταση πολιτικής επικοινωνίας. Η τριλογία ονομάζεται «Το πρόσημο της πολιτικής», το ένα σκέλος, «Η ελπίδα της ανατροπής» το δεύτερο και «Η ώρα της ευθύνης». Είναι τα τρία επεισόδια, ας το πούμε, μιας ενιαίας αφήγησης.
0: Πόση ώρα θα κρατήσει το καθένα?
1: Δεν ξέρω. Κάτσε να δούμε το πρώτο σήμερα, το πρώτο μέρος, και να καταλάβουμε.
0: Προλαβαίνω να τα δω όλα σε ένα Σαββατοκύριακο, όπως κάνουμε στις σειρές.
1: Α, τι θα περιμένεις να κυκλοφορήσουν όλα μαζί?
0: Ναι, πιάσουμε δηλαδή, άμα δεν έχεις και πολλά πράγματα να κάνεις στη ζωή σου, κάθεσαι και βλέπεις ένα ολόκληρο κύκλο μια σειρά σε ένα Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν αυτό χωράει. Χωράει στο σπίτι.
1: Ναι, αλλά κοίτα να δεις τώρα. Δεν μπορεί να παίξει το πρώτο επεισόδιο και εσύ να μην το έχει δει και να σαν ενημέρωτος. Ναι. Δεν θα παίξει σήμερα το πρώτο μέρος, δεν θα το δεις και θα έρθει αύριο στην εκπομπή.
0: Για τη συνέχεια.
1: Θα έρθει αύριο και στην εκπομπή και δεν θα ξέρει τι.
0: Δεν θα μου πει τίποτα. Μην μου κάνει spoilers. Θα έρθω
1: αδιάβαστος. Ναι, θα σου κάνω ερωτήσεις αύριο.
0: Με τίποτα. Δεν θα απαντήσω. Δεν θα μου πει τίποτα. Όχι. Απαγορεύω λοιπόν να μιλήσουμε γι' αυτό. Θα δω την τριλογία ολόκληρη όταν ολοκληρωθεί. Να έχουμε αγωνία, κυρία μου. Και δεν μπορούμε και να μένουμε με την αγωνία. Πρέπει να το δούμε όλο μόνο καπανιά. Δεν μπορώ.

0: Λοιπόν, την ίδια στιγμή βεβαίως, από όλη αυτή την κουβέντα, ποιος απέχει? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως είχε κάνει σε προηγούμενες τοποθετήσεις του. Ωστόσο, εστίασε στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, γιατί όταν μια χώρα ολόκληρη χρωστά, τότε χρωστούν και οι πολίτες της, και όταν μια γενιά αδυνατεί να ξεπληρώσει τις οφειλές της, τότε το βάρος της περνά στις πλάτες των παιδιών τους. Λοιπόν, αυτή η καταστροφική αλυσίδα ευθυνών τώρα σπάει. Η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ενώ με την χθεσινή ανακοίνωση πρόορης αποπληρωμής 13 δισεκατομμυρίων μέσα στο 2026, αφήνει πίσω την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ήπειρό μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Βεβαίως υπήρχαν και ανακοινώσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής εμφανίστηκε, νομίζω, συγκρατημένο όσον αφορά την αντίδρασή του απέναντι σε αυτή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι κατανοεί τις συναλλαγές πρόωρης αποπληρωμής χρέους. Ωστόσο, σημείωσε πως εδώ και καιρό έχουν επισημανθεί δύο κέρια σημεία. Πρώτον, ότι η εφαρμογή τέτοιων πολιτικών πρόωρων αποπληρωμών έχουν ένα όριο, καθώς μπορούν να παρέχουν ωφέλειες για το ύψος του δημόσιου χρέους για συγκεκριμένο μελλοντικό ορίζοντα. Και βεβαίως, η απομείωση του χρέους σε σημαντικό βαθμό οφείλεται σε υπερπλεονάσματα και στην πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρηση μέσω του ΦΠΑ και του πληθωρισμού που έχει αφαιθεί ανεξέλεκτος από την κυβέρνηση και πλήττει χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Ένα είναι βέβαιο, καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ότι τέτοιο ύψος πρωτογενών πλεονασμάτων θα καταλήξουν μεσοπρόθεσμα να λειτουργούν ανασταλτικά στην ανταπεξιακή δυναμική της χώρας και στην ευημερία των Ελλήνων φορολογουμένων.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος προσπαθεί να πιαστεί από τα θετικά της οικονομίας και τα κυβερνητικά στελέχη, τα οποία θέτουν στόχο μέχρι το τέλος του έτους ο λόγος χρέους προς το ΑΕΠ να έχει υποχωρήσει κάτω από τα επίπεδα της Ιταλίας. Και αυτό το διάστημα, επειδή είπες ότι μένει το κυβερνητικό, ο Πρωθυπουργός εκτός αναφορών στην αντιπολίτευση, προφανώς πρέπει να είναι, μάλλον το επόμενο διάστημα, πυρετώδης η συσκέψη στο Μαξίμου, γιατί πλησιάζει ο καιρός, κοντοζυγώνει, που θα ανακοινωθεί το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και όλοι περιμένουν να δουν τι θα περιλαμβάνει αυτό. Οι πληροφορίες λένε ότι θα κινηθεί γύρω στα 1,8 με 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. 1,7 ήταν πέρσι, οπότε μένει να δούμε τι θα περιλαμβάνει. Κυρίως, λένε οι πληροφορίες, θα είναι φοροελαφρύνσεις.
0: Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι μια μεγάλη σύσκεψη έχει γίνει ήδη από την περασμένη Κυριακή, 16 Αυγούστου, και με τη συμμετοχή βεβαίως και υψηλά ιστάμενων στελεχών στο Μέγαρο Μαξίμου, και υπάρχει μια στρατηγική η οποία εστιάζει κυρίως στην οικονομία. Είναι η περίοδος που εισραίει χρήμα στην χώρα μας και είναι και η περίοδος που για την οικονομία μπορούν να πούν αρκετά τα κυβερνητικά στελέχη. Νομίζω σε αυτά θα εστιάσουν. Θεωρούν και αυτά ότι είναι το δυνατό χαρτί τους η οικονομία και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί. Εννοείται ότι θα πρέπει να σκεφτούν, αυτό τώρα είναι η δική μας πρόταση, έτσι, θα πρέπει να σκεφτούν πώς θα αναχαιτιστεί και αυτό το νέο κύμα της ακρίβειας, για το οποίο συζητήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα.
1: Νομίζω, Αλέξανδρο, ότι
0: μας
1: εδώ είναι ένα σημείο που δεν τα έχουμε καταφέρει.
0: Βεβαίως και δεν τα έχουμε
1: δεν
0: καταφέρει.
1: Τα έχουμε καταφέρει καθόλου. Έχουν ληφθεί μέτρα, αλλά φαίνεται ότι τα μέτρα αυτά είναι λυπή, είναι λίγα. Είναι αυτό που λένε οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες, too little too late, πολύ λίγα και πολύ αργά.
0: Εγώ να σου πω κάτι το οποίο δεν έχω δει να γίνεται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και θα ήθελα πραγματικά να το δω. Μιλάμε για τα πρόστιμα για την εσχροκέρδεια.
1: Ναι.
0: Για τα φαινόμενα της εσχροκέρδειας που χαρακτηρίζουν πάρα πολλά προϊόντα σε αρκετές δυστυχώς αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε όλη την χώρα. Είχαμε το μέτρο με την σύγκριση των τιμών. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό δεν έχει λειτουργήσει ως εργαλείο για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ούτως ώστε να ελέγξουν αυτούς οι οποίοι έχουν πολύ πιο τσιμπημένες τιμές στα προϊόντα σε σχέση με άλλα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, όταν εσύ έχεις τον καφέ 5 και εγώ τον έχω 9, θα πρέπει να έρθουν σε μένα τον ελέγξουν, να με ελέγξουν, γιατί το ίδιο προϊόν το έχω 4 ευρώ ακριβότερα σε σχέση με σένα. Τώρα, αυτές είναι τιμές που είναι πραγματικές, δεν τις βγάζουμε από το μυαλό μας. Υπάρχουν αυτά τα προϊόντα που έχουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές
1: τους. Εδώ και πολλά χρόνια το λέμε ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός. δεν βγαίνει, και όλες οι αυξήσεις που έχουν δοθεί και στον κατώτατο μισθό και ό,τι και τα επιδόματα και τα fuel pass από εδώ και τα, έχουν ροκανιστεί όλα με τη μία. Με τη μία δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Είναι πολύ απλό και το βλέπαμε πριν από λίγο και πρωτοσέλιδο στην Καθημερινή που έλεγε ότι ο πληθωρισμός τρώει τις καταθέσεις. Γιατί ο κόσμος από ό,τι είχε και όσα είχε έτοιμα και στην άκρη, εδώ και χρόνια προσπαθεί να καλύψει τα κενά.
0: Θα ήθελα λοιπόν πραγματικά να δω να μπαίνουν πρόστιμα. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή πριν μερικά χρόνια, είχαν μπει. Επίσης, πέρυσι το φθινόπωρο, μπήκαν δύο πρόστιμα σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Νομίζω δεν είναι αρκετά.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα πρέπει να.
1: Για αυτό που ζούμε εκεί,
0: για αυτό που ζούμε δεν είναι αρκετά.
1: Παιδιά,
0: δύο πρόστιμα το περάσμενο φθινόπωρο και άλλα δύο πριν από τρία χρόνια.
1: Και επίσης έχω την αίσθηση ότι συνεχώς μετακυλίεται ένα κομμάτι της ευθύνης στον κόσμο. Δηλαδή, ναι, είναι πολύ καλό να ανοίγουμε και πλατφόρμες και να κάνουμε και συγκρίσεις τιμών και να βλέπουμε πόσο πουλάει το ένα σούπερ μάρκετ το βούτυρο και πόσο. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει.
0: Ούτε
1: γιατί
0: εγώ,
1: δεν έχω το χρόνο, Αλέξανδρε.
0: Ούτε κι εγώ.
1: Δηλαδή, εγώ που ψωνίζω, που είμαι κάθε τρεις και λίγο στο σούπερ μάρκετ, με το ζόρι βγαίνει ο χρόνος για να κάνω αυτές τις αγορές. Δεν έχω τον χρόνο και το λέω να μπω μέσα και να ψάχνω στην πλατφόρμα που έχει το ή να βάλω τα δεδομένα και να πω ότι έχω μία λίστα με αγορές που θέλω να κάνω για να δω πού θα μου βγει το πιο φθηνό καλάθι.
0: Και να πας σε 34 σούπερ μάρκετ.
1: Δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος και δεν μπορεί να μετακυλείται και συνεχώς η ευθύνη στον καταναλωτή ότι ψάξε και βρες και ρώτα και μάθε και ταξίδευσε και σε 3 και σε 4 σούπερ μάρκετ.
0: Να το κάνει
1: δεν
0: η κυβέρνηση,
1: γίνεται.
0: Ας το πάρει αυτό το εργαλείο και ας πάει να ελέγξει τα σούπερ μάρκετ, το επαναλαμβάνουμε, τα οποία έχουν πολύ πιο αυξημένες τιμές.
1: Δεν μπορεί.
0: Και να δούμε να μπαίνουν πρόστιμα, θα το ξαναπώ, ναι, όσες φορές.
1: Δεν μπορεί για κάθε νοικοκυριό, για ένα γεύμα το οποίο ετοιμάζει για μια τετραμελή οικογένεια, και εγώ το ζω καθημερινά, να θέλει στην προετοιμασία του 25 και 30 ευρώ στο σπίτι. Η παραγωγή ενός γεύματος για 4 άτομα. Δεν βγαίνει, βρε παιδιά, ο λογαριασμός στο τέλος του μήνα. Δεν μπορεί να φτάσουμε μέχρι το τέλος του μήνα έτσι. Αν δεν κερδιθεί αυτή η μάχη της ακρίβειας, εγώ το λέω και δεν μιλάω τώρα μόνο ως δημοσιογράφος, μιλάω ως νοικοκυρά, μιλάω ως μητέρα, μιλάω ως άνθρωπος, ως καταναλώτρια, ως άνθρωπος που πάει και αγοράζει καθημερινά. Σοβαρά το λέω, αν δεν τον δουν αυτό το πρόβλημα, είναι αυτό που λέει ότι όλα κρίνονται από την τσέπη μας, Αλέξανδρε, αλλά η τσέπη είναι πλέον άδεια.

0: Και ο Γιώργος λέει ότι αυτές οι πλατφόρμες δηλαδή φτιάχτηκαν λέει, για τους ελεκτικούς μηχανισμούς, φτιάχτηκαν για να μεταφέρουν την ευθύνη στον πολίτη ώστε να γυρνάει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να αγοράσει πιο φθηνά. Πού ο χρόνος και πού η διάθεση για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό και να το κάνεις σε καθημερινή ή σε εβδομαδιαία βάση. Και όσον αφορά την τριλογία που λέγαμε πριν του κόμματος Τσίπρα, ο Γιώργος λέει: ξέχασαν λέει το τέταρτο επεισόδιο. Ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό?
1: Δεν υπάρχουν τετραλογίες, λέει μου. Μόνο τριλογίες πουλάνε εδώ πέρα. Δεν έχουμε ένα, δύο, τρία. Άμα πάει από τέσσερα και έπειτα, μετά πλατιάζει κάπως. Γίνεται Rocky 4. Το Rocky 4 βέβαια ήταν καλό. Έτσι, είχε και τον Ιβάν Ντράγκο.
0: Μέχρι τρία, εσύ θεωρείς ότι
1: μέχρι
0: είναι εντάξει,
1: καλά. Τρία, από τέσσερα και μετά πλατιάζει.
0: Συγχωρείς, αλλά πολιτική τριλογία δεν θυμάμαι. Σε άλλα επίπεδα, περιπέτειες κτλ. Ναι, αλλά.
1: Θα το αναμένουμε
0: τριλογία
1: με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα δούμε πόση διάρκεια έχει το κάθε επεισόδιο. Αν μπορούμε να το δούμε κατευθείαν. Αν θα πρέπει να συγκρατηθούμε για να το δούμε μονοκοπανιά όλο και τα τρία μαζί. Για να μην μας μείνει αγωνία. Λοιπόν, μέχρι τότε όμως θα πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 99.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Το Ιράν εξετάζει χτυπήματα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη, αν ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που επικαλούνται πηγές κοντά στο Ιρανικό καθεστώς. Ανωδικά κινούνται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 91,5 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε βλάβη στον ουραίο Ελικά.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ηράκλειο.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Ελισάβετ Σαλαμάρα και Αλέξανδρος Κόντης για περίπου 20-25 λεπτά ακόμα.
1: Μετράμε αντίστροφα.
0: Λοιπόν, και Μαρία Χριστοδούλου διαδέχτηκε τον Γιώργο Τζιβελεκίδη ως το αφεντικό στο στούντιο. Η Εύη Βουγγιλιώτη παραμένει στο 211-200-8200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Καλημέρα στην αγαπημένη μας κυρία Κατερίνα από την Πάτμο, αν θυμάμαι καλά, όπου ο Άρο πήρε σύνταξη και εμείς ακόμα ψάχνουμε τη μέση με πας. Όλο αυτό το έχουμε ξαναζήσει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κατερίνα, για τα καλά σας λόγια. Η κυρία Γιώτα, μισό λεπτό να το βρω το μήνυμα, ναι. Καλημέρα, έχετε απόλυτο δίκιο για την ακρίβεια. Στα νησιά, π.χ. στην Κέρκυρα, τα μίνι μάρκετ έχουν ξεφύγει εντελώς. Ποιος τα ελέγχει? 4,20 η σοκολάτα, 70% κακάο.
1: Ούτε ευρώ. Σοκολάτα, ακόμα και πικρή, γιατί 70% κακάο είναι πικρή. Ούτε σοκολάτα δεν μας έχει μείνει, κυρία Γιώτα, να πάρουμε πια.
0: Ειδικά στις τιμές της σοκολάτας και του καφέ, τα πράγματα έχουν ξεφύγει, γιατί υπάρχει μεγάλη αύξηση στις διεθνείς τιμές στο κακάο και στον καφέ. Είναι και αυτά derivatives. Δηλαδή, χρηματιστηριακά προϊόντα, πρώτες ύλες θεωρούνται, έχουν αρκετές μεγάλες διακυμάνσεις και σε αυτά παίζει μεγάλο ρόλο και η κλιματική αλλαγή, διότι έχουν μειωθεί κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό οι φυτείες τους στις χώρες του τροπικού κύκλου, όπου και παράγονται αυτά τα προϊόντα.
1: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκτόσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Protergia Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Protergia, που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Protergia App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311.
0: Να σας θυμίσουμε επίσης ότι όπου και αν βρίσκεστε η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με την νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97 και 8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε την δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Και τώρα πρέπει να πούμε ότι η Real News της Κυριακής θα είναι εντυπωσιακή η λυτής όσον αφορά την ανάλυση σε σχέση με τα ζητήματα που μας απασχολούν και έχουν απασχολήσει και την σημερινή μας εκπομπή με τις κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αλλά και με εξαιρετικές προσφορές. Αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News, In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, περιοδικό Drive δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι καλή ώρα για αθλητική ενημέρωση και πάμε αμέσως στο Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ προσπάθησε, δεν κατάφερε να βάλει γκολ και φαίνεται ότι όλα θα λυθούν εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Γίνεται λίγο πιο δύσκολη η ζωή μας, όπως είπε ο Νίκολιτς.
2: Αρκετά πιο δύσκολη θα είναι η ζωή της ΑΕΚ, αλλά όμως πρέπει να αποδείξει και να βγάλει αποφασιστικότητα. Χθες το βράδυ στο Βασίλη Λεύσκη, στο Εθνικό Στάδιο της Σόφιας, μπροστά στις 40.000 θέατες, εκ των οποίων οι 2.000 ήταν φιλαθλητές της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είχε ισόπαλη 0-0 με την Λεύσκη στο πρώτο παιχνίδι για τα play-off του Champions League. Έτσι είναι όλα ανοιχτά και πάει να πάρει την πρόκριση την ερχόμενη Τετάρτη στη Νέα Φιλαδελφία. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη.
0: Ναι.
2: Δημιούργησε φάσεις, δεν κατάφερε να βάλει γκολ. Είχε ένα το 20 λεπτό δοκάρι με τον Γιώβη. Η Λεύσκη δεν έκανε. Παρά το γεγονός ότι στη Βουλγαρία γράφουν και ο προπονητής της είπε ότι ήταν ανώτερη, δεν είχε κάτι το πολύ πολύ ιδιαίτερο. Όταν απείλησε, ήταν στα 300 και έβγαλε τις φάσεις και η ΑΕΚ μπορούσε, αν ήταν λίγο πιο προσεκτική να, και αποφασιστική, ξαναλέω αυτό, να, πάρει, να βάλει έστω ένα γκολ. Κάτι που επεσήμανε και ο Νίκολιτς στις δηλώσεις του, ότι μας έλειψε το γκολ και θεωρεί ότι η Ρεβάνς θα είναι καλύτερος, θα κάνει καλύτερη ομάδα του. Ο κ. Νίκολιτς πάντως δεν ήταν ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε χθες το βράδυ μετά το 0-0 της Ένωσης τη Σόφια με την Λέσκη.
3: First, I have to say full stadium.
4: Κατά πρώτο, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας, οι οποίοι όπως πάντα ήρθαν και μας υποστήριξαν. Σήμερα ήταν ένα μάτς σε ένα αγωνιστικό χώρο, ο οποίος δεν ήταν ο ιδανικός, εδώ την μπάλα κάποιες φορές αναπηδούσε. Δεν είμαι χαρούμενος με το αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι ήμασταν πιο κοντά εμείς στο να σκοράρουμε, στο να πετύχουμε ένα τέρμα από ότι ο αντίπαλός μας. Υπήρχαν στιγμές που κυριαρχήσαμε στον αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο μετά τις αλλαγές. Είχαμε ευκαιρίες, είχαμε βέβαιως και το δοκάρι. Κάποια μικρά λάθη, κάποιες λάθος επιλογές, ίσως κάποιοι μικροεγωισμοί μας εμπόδισαν να το καταφέρουμε και δεν είμαι χαρούμενος, διότι συνήθως δεν κάνουμε τέτοιου είδους λάθη. Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα είναι ανοιχτό. Θα κριθεί σε λίγες μέρες στην έδρα μας, στην Αθήνα. Πιο πριν έχουμε μια αναμέτρηση για το ελληνικό πρωτάθλημα και θέλουμε να ξεκινήσουμε με ένα καλό αποτέλεσμα την πορεία μας στο πρωτάθλημα. Οπότε είναι ανοιχτό το παιχνίδι, απλά δεν είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα.
3: This is my feeling.
2: Νομίζω ότι η ΑΕΚ μπορεί να το πάρει το παιχνίδι με την Λεύσκη. Θα έχει και τις πράσεις του κόσμου, όμως πέρα από αυτό, ποιοτικά, αν δείξει τα στοιχεία που μπορεί να βγάλει, θα καταφέρει να είναι στο League Face του Champions League, που είναι μεγάλος στόχος.
1: Φαινότανε πάντως, Δημήτρη, ότι η ΑΕΚ δεν έχει παιχνίδια. Δηλαδή, φαινόταν ότι έχει μπει μέσα και της λείπουν τα παιχνίδια.
2: Ναι, είναι αυτό ένα στοιχείο. Όμως, πιστέψτε μου ότι η Λεύσκη την περίμενε και λίγο καλύτερη. Δεν είναι, εντάξει, είναι μια καλή ομάδα. Δεν είναι σαν και αυτή που είχε παίξει Παναθηναϊκό στη ΣΚΑ 1948. Αλλά η ΑΕΚ θες έχασε μια ευκαιρία να μπορέσει να έχει ένα προβάδισμα έστω και με ένα γκολ. Είχε τις καλές στιγμές, έχει τις μονάδες αυτές που μπορούν να βγάλουν τον γκολ και ας ελπίσουμε ότι θα είναι μεταμορφωμένη, όπως υποστηρίζει και ο Νίκολης, το παιχνίδι της προσεχούς Τετάρτης στη Νέα Φιλαδέλφεια, ώστε να πάρει την πρόκριση και να βρεθεί στη League Face του Champions League. Γιατί διαφορετικά θα είναι στη League Face του Europa League. Δηλαδή έχει μεν το μας ξυλαράκι, αλλά όταν είσαι ο πρωταθλητής, όταν είσαι η ομάδα που έχει πάρει τον τίτλο και θέλει να πάει στο Champions League, καταλαβαίνετε ότι το Champions League είναι η πρόκληση, παρά το γεγονός ότι έχει το μαξιλαράκι για μια ευρωπαϊκή συμμετοχή, όχι στο Champions League, αλλά στο Europa League. Μια που λέω, δεν ξέρω, έχει κάτι άλλο να με ρωτήσεις, δεν ρωτάω τον Αλέξανδρο,
0: όχι.
2: Εσύ είσαι, ο Σένα είναι ο καημός σου.
1: Ναι, όχι, εντάξει.
0: Εγώ δεν σε έχω δίπλα μου να σε κοιτάω στα μάτια.
1: Κοίτα να δεις. Εγώ είπα μια κουβέντα, Δημήτρη, ξεκινώντας την εκπομπή το πρωί, είπα στον Αλέξανδρο που δεν τον είχε δει τον αγώνα. Εγώ πιο πολύ τον άκουγα, για να πω την αλήθεια, ότι και μέχρι αύριο να έπαιζαν οι δύο ομάδες, γκολ δεν έβλεπα να βάζουν έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι.
2: Εντάξει, αλλά αυτό τώρα δεν έχει σχέση. Τώρα το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ μπορούσε να το πάρει. Αυτό είναι το δεδομένο.
1: Μπορούσε, αλλά σαν να μην.
2: Δεν είχε την αποφασιστικότητα αυτή που πρέπει να.
1: Ακριβώς αυτό. Η ΑΕΚ σαν να το είχαν να πάρει απόφαση κάποια στιγμή ότι τελικά η πρόκριση θα παχθεί εδώ.
2: Στο 0-0 μετά προς το τέλος για να φύγει έστω με το 0-0, να μην έχει κάποιο θέμα. Πάντως εγώ είμαι αισιόδοξος ότι την ερχόμενη Πέμπτη, μάλλον την ερχόμενη Τετάρτη αργά το βράδυ, η ΑΕΚ θα πανηγυρίζει την
1: είσοδο
2: στο Champions League. Λοιπόν, αύριο έχουμε

0: Δημήτρη, κατάλαβες ότι είναι ο καημός του Αλέξανδρου, ο Βιερός Αγωνός του Παναθηναϊκού.
1: Θυμίζω και στους δυο σας και στους ακροατάς ότι ο Όφη που δίνει το πρώτο παιχνίδι θα παίξει ο δεύτερο την μέθα επόμενη εβδομάδα. Αν αποκλειστεί ο Όφη πάει στο League Face του Conference League, έχει λοιπόν ένα μεσηλαράκι. Όμως στο Conference League ο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, αν δεν περάσουν την νορβηγική ομάδα και την τσέχικη, που σε ό,τι αφορά την ομάδα της Τσεχία πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να την περάσει. Για την Μπραν δεν ξέρω, δεν την έχω δει, αλλά η Μπραν έρχεται με 11-12 παιχνίδια πρωταθλήματος στα πόδια της και ευρωπαϊκό που έχει παίξει. Γι' αυτό κρατάω, κρατάω έτσι την
2: ιστορία. Οι σκανδιναβικές ομάδες είναι δύσκολες το καλοκαίρι όταν τις αντιμετωπίζουμε.
1: Και αυτό, δεν ξέρω και πώς είναι αύριο η Τούμπα, λίγες ημέρες μετά
0: μεταγραφή Κωνσταντέλια.
1: Μεταγραφή Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Είναι και αυτό ένα στοιχείο. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι θα την περάσει. Αύριο πρέπει να κάνει, αύριο πρέπει να κλειδώσει την νίκη ο Παναθηναϊκός αν θέλει να την περάσει. Οι δύο αυτές ομάδες, του ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, εάν δεν περάσουν από τα play-off του Conference League στη League Face, αποχαιρετούν από τον Αύγουστο τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν έχουν άλλο μαξιλαράκι αυτοί. Είναι και αυτό ένα σημαντικό στοιχείο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα. Το Κύπελλο Ελλάδος, στη League Face του Κύπελλου Ελλάδος, προκρίθηκε ο Λεβαδιακός που απέκτησε 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης και ο Ατρόμητος που απέκτησε 3-1 τον Πας Πύργο, που ο Πας Πύργος παίζει στην Super League 2, είναι ο Φώτιστος. Από τη Δευτέρα η ΑΕΛ έχει κερδίσει 3-1 την Καλυθέα, ο Άρης 2-0 την Αναγέννηση Καρδίτσας, ο Βόλος 3-1 τον Ηρακλή. Έτσι λοιπόν έχουν περάσει στη League Face η Λάρισα, ο Άρης, ο Βόλος, ο Ατρόμητος και ο Λεβαδιακός. Από τη Super League 1 έχουν αποχαιρετήσει νωρίς ο Κύπρο Ελλάδος, ο Ηρακλής και ο Αστέρας Τρίπολης. Σε συμφωνία έχει έρθει ο Ολυμπιακός με την Τσίβας από το Μεξικό για τον Αρμάντο Γκονζάλες, 23χρονο μεξικανό φορ. Αναμένεται τις επόμενες μέρες στην Αθήνα για να υπογράψει το συμβόλαιο συνεργασίας. Η Μπαρσελόνα χθες το βράδυ ανακοίνωσε το Ρόδρυ από την Manchester City, ο 30χρονος Ισπανός διεθνής παγκόσμιος πρωταθλητής. Θυμίζω MVP στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο, μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Θα έλεγα εγώ ότι είναι η μεταγραφή του καλοκαιριού αυτή, του κορυφαίου Ισπανού παίκτη.
2: Σίγουρα.
1: Από την City, στην Μπαρσελόνα. Και έχουμε σήμερα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανη Γυμναστική. Μας ενδιαφέρει γιατί μετέχει ο Λευτέρης Πετρούνια. Ο προκριματικός τους Κρίκους θα πάρει μέρος στο προκριματικό. Θα ξεκινήσει από τις 4 μέχρι τις 8 είναι. Νομίζω ότι ο Πετρούνιας θα αγωνιστεί και γύρω στις 7 παρά είναι το γκρουπ του. Και ο Πετρούνιας διεκδικεί, θα περάσει. Εγώ είστε θέμα. Φυσικά είναι πάντα ένας προκριματικός και καλό είναι να κρατάμε πάντα μία. Έτσι μια λίγο χαμηλά το πύχη για να περάσει ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής Κρίκους για να είναι την Παρασκευή στο τελικό και να διεκδικήσει το ένατο χρυσό μετάλλιο του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
2: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κλείνοντας, να κάνω ένα σχόλιο γιατί ήταν χθες δύο αναρτήσεις της Δραγκομίροβα που κάνει το έπταφλο.
0: Ναι, τι έχει συμβεί εκεί? Έχει γίνει χαμός για την εμφάνισή της με τα στρασάκια και το βάψιμο.
1: Εμείς κρίνουμε έναν αθλητή από τις επιδόσεις του.
0: Εννοείται.
1: Η Δραγκομίροβα, που είναι ένα κορίτσι ταλαιπωρημένο, από που έχει έρθει από τη Βουλγαρία, στη Θεσσαλονίκη, εκεί στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής, πολύ μεγάλη προσπάθεια και μπράβο της, γιατί είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος και στο έπταφλο και στα αγωνίσματα που κάνει. Την κρίνουν γιατί βάθεται κλπ. Λοιπόν, αυτοί όλοι.
0: Ποιον ενοχλεί τώρα αυτό, πραγματικά
1: όλοι
0: δηλαδή.
1: Αυτοί που κρίνουν οι περισσότεροι, τα 2/3, μικρού στο σχολείο, το δημοτικό δεν του παίζαν τα λαπεδάκια και έχουν κόμπλεξ. Λοιπόν, δεν μα ενδιαφέρει. Η κοπέλα έτσι βγάζει το εγώ τη, μπράβο τη. Εμεί την κρίνουμε σαν αθλήτρια που για μένα πιστεύω ότι είναι πολύ καλή. Ήταν και άτυχη το Μπέρμιγχαμ που.
0: Όπω νομίζω ότι πραγματικά Δημήτρη, καμιά φορά δεν έχει ο κόσμο με τι να ασχοληθεί.
1: Ναι, υπάρχει και μια ανάρτηση τη Μαρία Μαγκούλια. Προαθλήτρια της Φεροβολίας, η οποία πήγε στο Μπέρμιγχαμ, δεν πέρασε στον τελικό και γράφει ότι θα σε ενδιαφέρει μόνο όταν κάποιος πάει στο τελικό και όλους τους άλλους που δεν πάνε τους θεωρείται ένα τίποτα και βγάζει την κοπέλα την πικρία της, μια κοπέλα που ξεκίνησε από την Κάλυμνο, από εκεί ξεκίνησε την αθλητική της πορεία και είναι η προαθλήτρια Ελλάδος στη Φεροβολία, πήγε στο Μπέρμιγχαμ, προσπάθησε σε ένα αγώνισμα πολύ δύσκολο στη Φεροβολία. Και γράφει και αυτοί για τους τύπους που κάθονται και τις τύπισες που κάθονται στο πληκτρολόγιο και γράφουν στον καναπέ τους. Λοιπόν, άνθρωποι που δεν έχουν φορέσει μια φόρμα, δεν έχουν κάνει ένα λεπτό αθλητισμό και μικρού στο σχολείο δεν τους παίζανε, καλύτερο είναι να μας απαλλάξουν από τα σχόλιά τους αθλητικά.

0: και να μην ασχολούνται καθόλου.
1: Δεν γιατί κάνουν μόνο αθλητικά σχόλια, να ξέρεις Δημήτρη, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι και εδώ τους συναντάμε.
2: Ναι,
1: μακάρι
2: σχόλια να μένουν στον αθλητισμό, αλλά υπερβαίνουν αυτόν.
0: Αυτά τα παιδιά κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Κάποια, μην κοιτάμε, γιατί ο Καραλής κλείνοντας, πριν φύγει από τον Περμή, θα μου είπε, μην κοιτάτε, λέει, μην ασχολείστε, λέει, μόνο με μένα και τον Τεντόγλου, να γράφετε και για τα άλλα παιδιά, να λέτε και για τα άλλα παιδιά. Που φυσικά, εννοείται ότι λέμε και για τα άλλα παιδιά. Αλλά το επιστήμανε και ο Εμμανουήλ Καραλής. Έτσι λοιπόν, μην, τώρα η προσπάθεια του κάθε αθλητή είναι σεβαστή. Είτε είναι πρώτος, είτε είναι μέσα στην 20άδα, είτε είναι πιο κάτω.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Δημήτρη.
3: Real FM.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε.
4: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: τώρα θέλεις να σου πω ποια είδηση δεν είπε ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Είναι μία από τις πιο απίθανες ιστορίες γύρω από αθλητική διοργάνωση. Οπα. Αυτή η είδηση έρχεται από την Ινδία, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί γίνεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάντμιντον.
1: Εντάξει, ναι.
0: Εσύ μπορεί να μιλήσει τι είναι μπάντμιντον και τέτοια, αλλά.
1: Όχι, είναι πολύ σκληρό άθλημα, πρέπει να σου
0: εκεί. Έχουν επιστρατεύσει, λέει, ακόμη και ανθρώπους που μιμούνται τις κραυγές των μεγαλόσωμων μαϊμούδων λαγκούρ για να κρατήσουν μακριά τους μικρότερους μακάκους από το γήπεδο, γιατί μπαίνουν μέσα και γίνεται χαμός. Χαλάνε το πρωτάθλημα, βρε αδερφέ.
1: Στο μπάντμιντον.
0: Ναι.
1: Η λαγκούρ.
0: Ναι, η λαγκούρ. Τους ξέρεις, τους ήξερες και από χθες.
1: Όχι, γιατί ήξερα τον μπάντμιντον.
0: Σωστό και αυτό.
1: Άρα μπαίνουν, τα έχουν σε τα γήπεδα, λοιπόν. Τα έχουν κάπου κοντά στη ζούγκλα, όπου κυκλοφορούν.
0: Όχι, αυτοί μπορεί να κυκλοφορούν και εκτός.
1: Οι λαγκούρ.
0: Να είναι έτσι οι λαγκούρ.
1: Οπότε δηλαδή μπαίνουν και στον αστικό ιστό.
0: Υπάρχουν, ναι, τώρα εδώ, άνοιξαν θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η
1: είδηση. Για τους πιθήκους. Α, για ανθρώπους.
0: Όχι, για ανθρώπους που μιμούνται τις φωνές.
1: Γιατί δεν παίρνουν αυθεντικούς λαγκούρ. Θα τους βγουν και φθηνότεροι.
0: Για να διώξουν τους λαγκούρ.
1: Όχι, περίμενε. Τους μακάκους θέλουν να διώξουν. Ποιους πιθήκους,
0: ναι,
1: θέλουν να διώξουν.
0: Ναι, είναι κάποιο είδος, ας πούμε, ναι, μικρότερου μακάκου,
1: ναι,
0: που μπαίνει μέσα στα γήπεδα, κάνει εκεί λίγο χαμούλι και χαλάει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Και βρήκαν ανθρώπους που μπορούν να μιμηθούν τη φωνή τους.
1: Γιατί δεν παίρνουν λαγκούρ, κανονικού σου λέω.
0: Πού να ξέρω, Χριστιανέ μου, τώρα. Πιστεύεις ότι εγώ έχω εντρυφήσει τώρα στους λαγκούρ και στους μακάκους?
1: Πολύ έξοδοι είναι και στην Ινδία με το παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάντμιντον.
0: Α, και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν,
1: ναι,
0: θέμα και με τα περιστέρια, θέλω να σου πω. Έχουν δημιουργήσει και αυτά προβλήματα. Λοιπόν, έχει διακοπεί, λέει, αγώνας δύο φορές εξαιτίας των περιτομάτων που έπεσαν μέσα στον αγωνιστικό
1: χώρο.
0: Συγγνώμη,
1: σε τι γήπεδο το κάνουν το παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάντμιντον?
0: Είναι, δηλαδή, είναι
1: ανοιχτό από παντού. Ρε παιδιά, πάρτε τεχνογνωσία εδώ πέρα. Θα είχαμε αρκετά προκάτε γήπεδα, θα τα είχαμε κατασκευάσει με πολλά δισεκατομμύρια.
0: Ναι,
1: και
0: μπράβο,
1: θα ήταν εδώ πέρα τα πάντα.
0: Πτυσσόμενα τα παίρνω και τα πάω κάπου αλλού μετά.
1: Και δεν θα χρειαζόμαστε να μιμούμαστε τους λαγκούρ, θα είμαστε λαγκούρ από μόνοι μας. Coming revved up like a Harley, Harley. Why is the best food always
0: forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. Έτσι, κάπως ευχάριστα, παιδί μου, να αποχαιρετήσουμε σήμερα. Δεν
1: να
0: μπορώ,
1: το κάνουμε και αυτό.
0: Γιατί και γκρινιάξαμε σήμερα και είπαμε και τα μίζερά μας, είπαμε και τα σοβαρά μας. Λοιπόν, έπρεπε να σας αποχαιρετήσουμε κάπως ανορθόδοξα και λίγο πιο αισιόδοξα. Λοιπόν, για 4 ώρες στα μικρόφωνα του Real FM ήταν ο Αλέξανδρος Κόντης.
1: Και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και η Μαρία Χριστοδούλου, προηγουμένως ο Γιώργος Τιβελεκίδης και η Εύη Βουγγικλιώτη στο 211-200-8200. Και όλοι εσείς σας ευχαριστούμε για τα πάρα πολλά μηνύματά σας. Είναι πραγματικά εξαιρετικό για εμάς να βλέπουμε τέτοια συμμετοχή σε αυτήν την εκπομπή που παραμένει στην καρδιά του καλοκαιριού. Σας ευχαριστούμε και τα λέμε αύριο.
0: Να περνάτε όμορφα. Real FM.
2: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
3: Α, είναι περίφημο Medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
4: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
5: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
2: Τι βλέπεις Medium για τις εκλογές?
5: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο. Αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
2: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
5: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
5: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
10: Για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
11: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
10: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Real FM. Η ώρα είναι 11.
12: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
13: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
14: Κρυβελόγια.
12: Ακούω.
15: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
16: Κρυβελόγια.
15: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
16: Ρε κρυβελόγια.
12: Μάλιστα.
15: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
12: Μοντέλα. Το ξέρα.
15: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
17: Ρε φίλε.
18: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
19: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
24: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
24: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Έξελο. Το Ιράν εξετάζει χτυπήματα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται πηγές κοντά στο Ιρανικό καθεστώς. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκλεισε το παράθυρο του διαλόγου με τη Χεράνη, δηλώνοντας ότι δεν διεξάγεται καμία συζήτηση και πως δεν έχει προγραμματιστεί νέα επαφή. Το Ιράν από την πλευρά του επιμένει ότι στενά τουρμούς θα παραμείνουν κλειστά. Ανώδικα κινούνται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 91 δολάρια το βαρελί. Συνεχίζουν οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο παρουσιάστηκε βλάβη στον ουραίο Έλικα, ενώ αναμένεται η απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας του πιλότου με τον πύργο ελέγχου λίγο πριν την πτώση. Άρχισε σταδιακά η επιστροφή των αδιούχων του Αυγούστου στην Αττική. Με υψηλή πληρότητα φτάνουν τα πλοία σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 46 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου, προχώρησε το λιμενικό, μεταφέροντας το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα της Ινδίας.
27: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
26: Στη League Face του κυπέλου στο ποδόσφαιρο προκρίθηκε ο Λεβαδιακός, κερδίζοντας με 2-0 τον Αστέρα της Τρίπολης. Πρόκριση και για τον Ατρόμητο που απέκλεισε με 3-1 τον Πύργο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
20: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
26: Γενικά αίθριος, τοπικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: να stay. Πάντα μα πάντα, Στεφανία μου, πάντα. Όταν είναι να φύγουμε για ταξίδι, να φύγουμε για διακοπές, γεμίζουμε το ρεζερβουάρα του αυτοκινήτου. Είτε το πάρουμε το αυτοκίνητο μαζί, είτε δεν το πάρουμε.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Τι θες, ακούς πολύ ή δεν ακούς καθόλου.
1: Δεν ακούω τίποτα, αλλά δεν πειράζει.
0: Τώρα ένα-δύο, τεστ.
1: Δεν ήθελα να μ' ακούς, το κλείστο.
0: Ναι, αλλά πρέπει να ακούς εμένα και πρέπει να ακούς και τους συνεντευξιαζόμενους, οι οποίοι θα είναι πάρα μα πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι. Και έχω τραγούδι να σου αφιερώσω.
1: Αφιέρωσε.

0: Δεν ασχολείται καθόλου. Διαβάζει τις εφημερίδες.
1: Τι να κάνω, μου άρεσε ο περίπατος 6 ώρων στο διάστημα. Θέλω να πω κι εγώ.
0: Να περπατήσεις 6 ώρες στο διάστημα. Εδώ δεν μπορούμε να περπατήσουμε μισή ώρα για να πάμε από το ένα σημείο Α στο σημείο Β και παίρνουμε το αυτοκίνητο. Εσύ θέλεις και 6 ώρες να περπατήσεις στο διάστημα.
1: Αυτά τελειώσανε.
0: Ποια τελειώσανε.
1: Φέτος θα περπατάω. Λοιπόν, η αστροναύφη Σοφία Ντενό έγινε χθες η πρώτη Γαλλίδα που ολοκληρώνει διαστημικό περίπατο.
0: Wow.
1: Πάνω από 6 ώρες διήρκησε η επιχείρηση και στόχο την αντικατάσταση τηλεπικοινωνιακής κεραίας του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω αν περπατήσω, αλλά εντάξει. Εξάωράκι δεν ξέρω, αλλά μία ωρίτσα την έχω.
0: Ούτως ή άλλως. Εσύ, Στεφανία μου, δεν περπατάς.
1: Πετάς. Γι' αυτό πρέπει να πάω στο διάστημα, κατάλαβες.
0: Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό. Κέντρο η Εύη Βουγιούκλιώτη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
0: Σήμερα λοιπόν είναι Τετάρτη, φτάσαμε ήδη στο μέσο της εβδομάδας, 19 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6:42 πρώτα λεπτά.
1: Τώρα καλά, τώρα θα βραδιάσει λίγο.
0: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλους εσάς, για εμάς τους πρωινούς τύπους. Είναι απογευματάκι τώρα πάνω κάτω. Θα δύσει ο ήλιος 15 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε τη 231η ημέρα του έτους και υπάρχει λόγος που ξεκινήσαμε έτσι και αφιερώσαμε βεβαίως το Smoke on the Water στη Στεφανία Κασίμη, γιατί φαντάζομαι ότι εκεί που ήσουν στοιχείο, όσο να είναι, ένα Smoke on the Water.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχει κι άλλος λόγος, διότι έχει πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές και το σημερινό ημερολογιό μας. Για ακούστε αυτόν τον κύριο.

0: Ονομάζεται Ιαν. Πάμε έλα, πάλι. Έλα. Έλα, πάμε από μαύρο. Ονομάζεται Ιαν Γκίλαν. Είναι αυτή η φωνάρα, η φωνή των Deep Purple. Ένα συγκροτηματάκι εκεί.
1: Μικρό, εδώ, μικρό.
0: Μικρό συγκροτηματάκι.
1: Ένα δηλαδή, μικρό.
0: Σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Ιαν Γκίλαν και μας έχει χαρίσει ασφαλώς απίστευτες στιγμές όπως αυτή.
1: Εσύ που είσαι ροκάς, θα ήταν εγώ από τους αγαπημένους.
0: Ναι. Βέβαια, εντάξει, από ένα σημείο και έπειτα ήμουνα και στο πιο σκληρό.
1: Πιο σκληρό.
0: Παιδί
1: από
0: μου, δηλαδή. Ότι
1: πιο σκληρό.
0: Ναι, ναι, μάλιστα, καμία. Ωραία. Εδώ είναι ροκ, ρε παιδί μου. Είναι το απάβγασμα του ροκ, ας πούμε. Black Sabbath, Led Zeppelin.
1: Έχεις τραγουδήσει, νομίζω, για τους Black Sabbath.
0: Αν έχω τραγουδήσει.
1: Ο Γκίλαν.
0: Ο Ιαν Γκίλαν για τους Black Sabbath.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Εντάξει, συγγνώμη.
0: Ναι. Ο David Coverdale έχει τραγουδήσει για τους Black Sabbath. Α, όχι, για τους Deep Purple. Στους Black Sabbath ο Dio είχε αντικαταστήσει κάποια στιγμή τον Ozzy.
1: Εντάξει.
0: Ναι, γινόταν ένα μαλευρά σε εκείνη την περίοδο. Όταν κάποιος έφευγε, πήγαινε κάποιος άλλος, μετά ξανάφευγε, ξαναρχόταν και έκανε και έρανε. Όλη αυτή η ιστορία. Μετάλλικα μετά, Manowar, Iron Maiden.
1: Ναι.
0: Scorpions.
1: Ωραία.
0: Scorpions, οι οποίοι όλοι νομίζουν ότι ξεκίνησαν την καριέρα τους με το Wind of Change.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, το 1989-90 ποτέ ήταν. Και ο πρώτος τους, η πρώτη τους δισκογραφική δουλειά είναι από το 1969. Τι μαθαίνεις πρωί-πρωί,
1: τι
0: έχω
1: κι
0: άλλες, άκρηζες πληροφορίες. Αν δείτε πώς με κοιτάει,
1: όχι,
0: ρε παιδιά,
1: όχι.
0: Είναι σε μια φάση.
1: Όχι.
0: Μα τι λέει.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, κάτσε, περίμενε. Να πάω σε πιο ενδιαφέροντα πράγματα για σένα. Σήμερα,
1: με σαν... είναι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για μένα.
0: Ναι, ναι. Σαν σήμερα έχει γενέθλια, γεννήθηκε το 1968.
1: Στείλτε εσείς που έχει τραγουδήσει ο Γκίλαν, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, στείλτε.
1: Γι' αυτό σιωπώ.
0: Α. Ο Γκίλαν έχει τραγουδήσει και στους Black Sabbath. Μου έχει διαφύγει. Δεν αποκλείεται. Δεν ζούσα τότε. Προφανώς δεν έκανε και πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, το 1968 γεννήθηκε ο Νικόλαος Κακλαμανάκης, Έλληνας Ολυμπιονίκης της Ιστοσανίδας. Ιστιοσανίδας. Ιστοσανίδα είναι άλλο πράγμα. Κάτι άλλο.
1: Ιστοσανίδα.
0: Νικόλαος Κακλαμανάκης, τον θυμάσαι τον Νικόλαο.
1: Μακρινός
0: ξάδερφος ο Νίκος ο Κακλαμανάκης. Θα μου πεις. Ρε παπαδάκι, πόσο ο Κακλαμανάκης είναι ψηλός,
1: αυτός,
0: μακρινός ξάδερφος.
1: Α, μπράβο,
0: ναι,
1: ωραία.
0: Από κάτω, από τα μέρη μας.
1: Ωραία, λοιπόν, ωραία.
0: Λοιπόν, επίσης, σαν σήμερα το 1883 γεννήθηκε η Γκαμπριέλ Κοκό Σανέλ.
1: Αυτό.
0: Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας με καθοριστική επιρροή
1: στη
0: γυναική ενδυμασία του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα.
1: Βασίλισσα της μόδας.
0: Ναι, μέχρι σήμερα αυτό το αρωματάκι, το Κοκό Σανέλ, δηλαδή.
1: Ποιο αρωματάκι,
0: φορά...
1: παιδί μου, το αρωματάκι σε ένα σιούχι από την Κοκό Σανέλ.
0: Θα σου πω όμως το γιατί.
1: Α.
0: Διότι κάθε φορά όταν, ας πούμε, έτσι, ξεκινάς μια καινούργια σχέση, αυτό το Νατάλο, και κάνεις αυτή τη χαζή ερώτηση, αγάπη μου, τι θα ήθελες ως πρώτο δώρο, σου λένε όλες Σανέλ.
1: Άρωμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ίσως να βιάζονται να χωρίσουν μαζί μου. Διότι
1: ίσως,
0: το άρωμα
1: δεν ξέρω. Έχεις...
0: χωρισμός, δεν ξέρω.
1: Μισό λεπτά. Εγώ ναι. Δεν έχω ζητήσει ποτέ τέτοιο δώρο. Γενικά δεν έχω ζητήσει δώρο, δεν έχει σημασία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά τέτοιο ποτέ. Εσύ, Μαρία μου, ποτέ.
0: Ναι.
1: Πού μπλέκεις, Θεέ μου.
0: Άσα να πάνε. Δεν είπα ότι έχω περάσει εύκολα στη ζωή μου. Αστειεύομαι βεβαίως. Έχω πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες.
1: Και όλες ζητάνε το άρωμα της Σανέλ.
0: Βρε παιδάκι μου, εντάξει, ένα ποσοστό 70%, 80%.
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Μην
0: ναι, ναι, ναι. Άλλες, ας πούμε.
1: Αυτό ξέρεις ίσως γιατί.
0: Από τι ξεκινάει, ναι.
1: Μήπως προσπαθώ να σκεφτώ τώρα, κάνω εικασίες. Μήπως ξεκινάνε από το άρωμα, γιατί έτσι θα μπορούσα να το εξηγήσω, για να φτάσουν στην τσάντα.
0: Α, ναι. Ενώ. Το μαράκι μου από την τσάντα ξεκίνησε.

0: Και επειδή λοιπόν η Στεφανία αναφέρθηκε 6 ώρες λέει περπάτημα στο διάστημα.
1: Ναι.
0: Τι έπαθες παιδάκι μου?
1: Έχει τραγουδήσει ο Ιαν Κίλνα με τον Μιχάλη Ρακιτζή.
0: Αυτό το ξέρω, ναι. Μπορούμε να το βρούμε, σας παρακαλώ πολύ? Είναι το I wanna get away, get away, get away. Ναι, ο Τζιβελέ, ο, ο κύριος Τζιβελεκίδης. Ναι. Να το βάλουμε, εννοείται. Δεν το ήξερες?
1: Τώρα που το είπε κάτι, αλλά δεν το θυμόμουν. Ο Παύλος μας το λέει. Πολύ καλημέρες.
0: Καλημέρα. Ασφαλώς ένα φοβερό ντουέτο και μάλιστα το βίντεο κλιπ, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι στη Σαντορίνη γυρισμένο.
1: Μπράβο.
0: Εκεί στο απόλυτο λευκό στην καλδέρα.
1: Το είχα ξεχάσει.
0: Ιαν Κίλαν με Μιχάλη Ρακιτζή. Άμα το. Περίμενε, θα σου το στείλω εγώ. Πρόσεξε. Επειδή είπες για το περπάτημα στο διάστημα. Σαν σήμερα το 1960, η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5.
1: Ωραία.
0: Με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα
1: που γύρισαν σόι.
0: 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά.
1: Ωραία.
0: Το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει στη γη την επόμενη ημέρα με όλα τα ζώα σώα και τους αρουραίους.
1: Αυτό είναι το βασικό, μην τους ξεχάσουμε.
0: Τους δύο αρουραίους. Ναι, τους έφεραν πίσω, δεν τους άφηναν εκεί. Άμα τους άφηναν
1: δεν
0: εκεί,
1: τους άφηναν
0: θα έσκαβαν,
1: εκεί να πάρουμε
0: θα έσκαβαν
1: και
0: το φεγγάρι.
1: Ρε, εσύ δεν αφήνουμε τους αρουραίους εκεί να πάμε και τις κατσαριδούλες εκεί πέρα στο διάστημα.
0: Ναι.
1: Να τις αφήσουμε.
0: Κάτι έχει γίνει φέτος με τις κατσαριδούλες.
1: Ναι, ενώ πέρυσι δεν είχε γίνει τίποτα.
0: Πέρυσι δεν το είχα αισθανθεί.
1: Εν τω μεταξύ, έχω γυρίσει 2 εβδομάδες, έχω βρει το σπίτι μου ζωικό βασίλειο.
0: Α, για πες.
1: Στα μπαλκόνια, έχει διάφορα πράγματα.
0: Έχεις βάλει και εισιτηριάκι. Ελάτε να δείτε το ζωικό.
1: Είναι. Τέτοιο ζωήφιο που υπάρχει στο μπαλκόνι δεν είναι. Δεν είναι. Μυγάκια. Τι, δεν ξέρω και τι είναι κιόλας. Άρχισα να τα βγάζω φωτογραφία, να ρωτάω το AI τι είναι.
0: Α, να σου πω, αυτό πέφτει μέσα.
1: Ναι.
0: Εγώ διάφορα εκεί που έχουμε στην αυλή, στο σπίτι, τα οποία δεν ξέρουμε τι είναι και τα φωτογραφίζουμε και τα ρίχνουμε μέσα στο AI, μας δίνει συνέχεια, κατά ένα πολύ μεγάλο έτσι ποσοστό, μας δίνει την ίδια απάντηση.
1: Ότι τι είναι?
0: Ότι είναι πράσινους λόφτους, κοκολόφτους ή δεν ξέρω εγώ τι.
1: Όχι, εμένα είναι πολύ ακριβές.
0: Είναι πολύ ακριβές. Κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Στις εκτιμήσεις του και τις προβλέψεις.
0: Μήπως να σου δώσω λίγο να κοιτάξεις τις ρυθμίσεις μου?
1: Θα σου δώσω. Πάντως εγώ στο χωριό που είδα κάτι. Το οποίο δεν ήξερα τι ήταν, δεν το είχα ξαναδεί στο χωριό στοιχείο.
0: Παιδιά μου, αρέσει το πώς το θέτει. Που είδα κάτι που δεν ξέρω τι
1: είδα
0: ήταν.
1: Είδα κάτι, έκανα ότι δεν το είδα. Έφυγα. Έφυγε και αυτό. Το φωτογράφησε. Δεν έφυγε. Κάπου πήγε λίγο πιο δίπλα, έτρεξε πολύ γρήγορα. Η ταχύτητά του με προβλημάτισε.
0: Εντάξει.
1: Πήγε, κάθισε πάνω σε ένα στρώμα θαλάσσης, το φωτογράφησε. Το έβαλα στο AI.
0: Και τι σου έγραψε?
1: Δυστυχώς αυτό που δεν ήθελα. Και
0: ακρίδα.
1: Δεν περίμενα. Ακρίδα, όχι, δεν με νοιάζει. Κατσαρίδα. Στο χωριό. Κατσαρίδα. Πού, στο χωριό?
0: Στο χωριό κατσαρίδα. Ανήκουστο. Πρώτη φορά το ξανακούω.
1: Εκεί στο χωριό δεν είχα δει κατσαρίδα ποτέ.
0: Πού δεν είχες δει κατσαρίδα? Άμα δεν υπάρχουν κατσαρίδες στο χωριό, πού θα υπάρχουν?
1: Ποτέ.
0: Γενικότερα όλα τα ζωήφια, να ξέρεις, αναπτύσσονται περισσότερο και πιο γρήγορα.
1: Δεν είχα δει ποτέ κατσαρίδα στο χωριό. Τέλος. Τέλος πάντων.
0: Μήπως όταν ήσουν μικρή και έβλεπες κατσαρίδα, η μαμά σου και ο μπαμπάς σου λέγανε ότι είναι κάτι διαφορετικό?
1: Όχι. Έδωσα το σήμα. Δεν με πίστεψαν.
0: Α, σας το έχω στείλει. Στο production.
1: Μετά από 2 μέρες,
0: ναι.
1: Εκεί που ήμουν στην κουζίνα, ξαφνικά βρέθηκα πάνω στο τραπέζι της κουζίνας.
0: Μάλιστα. Πάντως θέλεις να σου πω κάτι.
1: Ήταν τελικά η ίδια, η φίλη της, η αδερφή της.
0: Τη φώναξες?
1: Δεν ξέρω.
0: Με το όνομά της, κάτι οτιδήποτε.
1: Ναι. Αυτά. Μάλιστα. Ένα βράδυ χάλασε.
0: Η κατσαρίδα χάλασε?
1: Το δικό μου βράδυ χάλασε.
0: Α, αυτό εννοείς.
1: Θέλω να σου πω ότι πήγα σε όλο το χωριό να ρωτήσω αν υπάρχουν κατσαρίδες, αν έχετε δει ποτέ εδώ.
0: Και τι σου είπαν, όχι?
1: Ναι.
0: Δεν σου είπαν όχι.
1: Ναι, μου είπαν κάποιοι ναι, έχει
0: ναι,
1: κάθε χρόνο.
0: Όχι, ρε,
1: ναι, σου λέω, ναι.
0: Μα αυτό λέω, είναι
1: δυνατό. Ναι, εγώ δεν είχα δει.
0: Πάντως να ξέρεις, τι είναι πιο γρήγορο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, από την κατσαρίδα την οποία είδες. Όπα, περίμενε. Μην βιαστείς να απαντήσεις. Τι είναι ακόμα και πιο γρήγορο και από την ταχύτητα του ήχου?
1: Φωτός.
0: Τι είναι, μπορείς να φανταστείς?
1: Τι?
0: Η κόρνα του Έλληνα οδηγού όταν είσαι στο φανάρι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Για πες λίγο.
0: Τι να πω. Ναι, να πάω εγώ. Θα πάω εγώ. Περίμενε, 30. Έφυγε, παιδιά, δεν. Λοιπόν, διότι αυτό το φαινόμενο το οποίο υπάρχει, ρε παιδιά, χειμώνα, καλοκαίρι, όποια εποχή και να έχουμε, είτε είναι άδειοι δρόμοι είτε είναι γεμάτοι, με το που πας και περιμένεις, είσαι στο φανάρι, είναι κόκκινο. Κόκκινο, ξέρετε, σταματάμε. Και περιμένεις να ανάψει πράσινο. Ρε παιδιά, με το που ανάβει το πράσινο, πρώτα απ' όλα να ξέρετε το εξής. Έτσι, οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Όταν έχεις μέσα την πρώτη, την ταχύτητα και πατάς το συμπλέκτη, είναι θέμα χρόνου για το πότε θα πας για δίσκο πλατό. Έτσι είναι, για να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Άρα λοιπόν, με το που ανάβει πράσινο το φανάρι, αν δεν έχεις αυτόματο αυτοκίνητο, τι κάνεις, πατάς συμπλέκτη, βάζεις την πρώτη και ξεκινάς. Όμορφα, όμορφα. Ο άλλος, ο οποίος είναι από πίσω όμως, με το που γίνεται το κόκκινο πράσινο, ακούς αυτομάτως σχεδόν παράλληλα, λες και μετράει από μέσα του. Μπιπ, μπιπ, μπιπ, μπιπ. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή φτάνεις στο σημείο εκείνη την ώρα να πεις ότι, μα καλά, ποιον έχω από πίσω μου. Το Usain Bolt, να πούμε, της κόρνας. Είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται. Πραγματικά είναι φοβερό. Αλλά πάση περιπτώσει, για να επανέλθω στις πολύ όμορφες και ενδιαφέρουσες γωνιές του σημερινού ημερομολογίου μας, της σημερινής μας ατζέντας, πιο γρήγορη και από την κόρνα είναι η Στεφανία. Ναι. Μάλιστα. Η Ελλάδα επανέρχεται το 1980 στο ΝΑΤΟ. Με ανοιχτό όμως το θέμα του Αιγαίου. Με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου. Λοιπόν, το τι σημαίνει αυτό, νομίζω ότι όλοι το έχουμε καταλάβει. Το 1991 επίσης, σαν σήμερα, είχαμε το πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές, όπου ανατρέπουν τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, τον Μιχάηλ Γκορμπατσόφ. Και το 2016 μας έκανε υπερήφανους η Κατερίνα Στεφανίδη, όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του επικοντό γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο με επίδοση 4,85. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα, που ακόμα είναι στις επάλξεις. Η Κατερίνα έχει γίνει και μανούλα, έχει γίνει και μανούλα. Και μπράβο της, διότι να ένα ζωντανό παράδειγμα που δείχνει ότι ρε παιδί μου, τα πάντα, έστω και με πάρα πολλές δυσκολίες, μπορούν να χωρέσουν στη ζωή μας. Αυτό. Πολλά τα μηνύματάκια, πάρα πολλά τα μηνύματάκια.
1: Πάρα πολλά τα μηνύματάκια. Ο Παπαδάκης εδώ πέρα διάβασε όλο το ημερολόγιο.
0: Δεν το διάβασα όλο, δεν διάβασα για τον Οκταβιανό Αύγουστο.
1: Πάλι καλά.
0: Που ήταν ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, υιοθετημένος ιός του Ιούλιου 4, εγκαθίδρυσε την Πάξ Ρωμάνα και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο το ρωμαϊκό κόσμο. Πέθανε το 14.
1: Ωραία, πέρασαν πάρα πολλά χρόνια από τότε.
0: Από το 14.
1: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις σήμερα και θα έχουμε πάρα πολλές συνεντευξούλες. Όσες προλαβαίνουμε δηλαδή. Μετά τις 11.30 θα συζητήσουμε για την ακρίβεια, η οποία προφανώς είναι και το βασικότερο, θα συνεχίσει να είναι το βασικότερο πρόβλημα όλων μας και αυτό τον χειμώνα. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Ραυτόπουλο.
0: Μάλιστα.
1: Και πολλά ακόμη. Να δούμε πώς, ξέρεις, λέγαμε και χθες ότι υπήρχαν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν κατάφεραν να πάνε διακοπές φέτος, όπως και πέρυσι. Τα δείχνουν οι έρευνες. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι επιλέγουν να νοικιάσουν διαμερίσματα για να μαγειρέψουν στο σπίτι κατά τη διάρκεια των διακοπών, για να γλιτώσουν τα έξοδα της ταβέρνας.
0: Σωστό.
1: Και του καφέ και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε να δούμε πού βρίσκονται οι τιμές.
0: Είναι μια δύσκολη, μια πάρα πολύ δύσκολη και ιδιαίτερη χρονική συγκυρία. Είναι ένα δυσκολότερο καλοκαίρι σε σχέση με το περσινό και τουλάχιστον αυτό το καταγράφουν διάφοροι, πώς να το πω ρε παιδί μου, άνθρωποι που βρίσκονται γύρω, και εμείς το αισθανόμαστε, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στον περίγυρό μας, που δεν τα βγάζουν εύκολα πέρα. Είναι η ακρίβεια ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, είναι της καθημερινότητάς μας η μεγαλύτερη δυσκολία αυτή τη στιγμή. Τώρα, γιατί δεν το έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, ναι, θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Έχω την εντύπωση ότι θα δώσει απαντήσεις, μάλλον θα ερωτηθεί ο κύριος Μητσοτάκης στις 6 Σεπτεμβρίου, στη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει στους δημοσιογράφους, πάντα στο περιθώριο των εγγενείων της ΔΕΘ. Αλλά λίγες μάλλον ώρες, όχι 24, το βράδυ του Σαββάτου, θα τον έχουμε ακούσει, θα έχουμε ακούσει με πολύ προσοχή την ομιλία και τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη, τις οποίες περιμένουμε πώς και πώς όλοι μας, πολύ περισσότερο οι ευπαθείς ομάδες. Έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη η κυβέρνηση, και αυτό πρέπει να το πούμε. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Από αυτά τα οποία έχουμε πει και έχουμε δώσει και ως επίπεδο πληροφοριών, τι ψάρια θα έχουμε πιάσει. Και βεβαίως ελπίζουμε να τα έχουμε πιάσει όλα τα ψάρια.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Καλά, όλα τα ψάρια ποτέ δεν τα πιάνουμε, το ξέρεις.
0: Το λέω από την άποψη ότι εάν αυτά τα οποία έχουν υποθεί και έχουν γραφτεί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, εάν τα ακούσουμε από τον κύριο Μητσοτάκη, θα είναι προς ιδιωτική κατεύθυνση όσον αφορά στους χαμηλοσυνταξιούχους, χαμηλόμισθους, στους ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
1: Θα είναι σίγουρα στο πακέτο, ναι, των μέτρων. Καταλαβαίνω ότι επειδή είναι και προεκλογική χρονιά,
0: ναι,
1: είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει και κάποια έκπληξη, η οποία δεν... δεν την έχει πιάσει, δεν έχει πιαστεί στα δίχτυα των δημοσιογράφων. Αυτό που είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει ένα πλέγμα μέτρο που, ναι, ο στόχος είναι να μπορεί να απευθυνθεί σε μεσαία τάξη, σε ελεύθερους επαγγελματίες, ταυτόχρονα σε επιχειρήσεις, σε μισθωτούς, σε συνταξιούχους. Νομίζω ότι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες θα βρεθούν και οι συνταξιούχοι, δηλαδή αυτές τις κατηγορίες θα είναι στο επίκεντρο των εξαγγελιών. Έτσι. Και η προκαταβολή φόρου που λέγαμε, για τη μείωση, ναι, προκαταβολή φόρου, νομίζω ότι έχει βασική σχέση στο σχεδιασμό η κλιμακωτή μείωσή της. Και το διορθώσει το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης.
0: Οι αλλαγές που θα γίνουν εκεί.
1: Και το τέλος επιδιδέγματος για τα νομικά πρόσωπα. Και θα δούμε τι θα γίνει και με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Μας τα έλεγε και ο κύριος Ρίζος προχθές.
0: Άκουσα παραδείγματος χάρη τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί πάρα πολύ έντονα ένα σενάριο ότι αυτή η 13η σύνταξη, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, το επίδομα, στο πούμε έτσι, των 300 ευρώ, ότι σκέφτονται στο Μέγαρο Μαξίμου να το αυξήσουν και αυτό να φτάσει μέχρι τα 447 ευρώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούγεται πάρα πολύ έντονα, θα το δούμε. Αυτό. Μακάρι να είναι έτσι.
1: Να πούμε μια καλημέρα και πολλά χαιρετίσματα στον, ναι, κύριο Γιώργο Αυτιά.
0: Ω, καλημέρα σας κύριε Αυτιά, κύριε Ευρωβουλευτά, Γιώργο.
1: Λοιπόν, μας ακούει, ναι, και τον ευχαριστούμε πολύ και του στέλνουμε την καλημέρα μας. Έκανε και μια ενδιαφέρουσα ερώτηση χθες ο κύριος Αυτιάς και το λέω και με αφορμή τις τουρκικές προκλήσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί ζητεί από την Κομισιόν να κόψει τα κονδύλια στην Τουρκία, σου απειλεί την Ελλάδα και την Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό.
1: Έτσι.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Λοιπόν,
0: πολύ σημαντικά για τα μηνύματά σας.
1: Το λέω γιατί χθες είχαμε τις αερομαχίες, ναι, έτσι, στο Αιγαίο, τις σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη, ήταν η χειρότερη ημέρα από το Φεβρουάριο του 2023.
0: Τη βλέπουμε αυτή την πολύ έντονη και περίεργη κινητικότητα από την πλευρά της Τουρκίας. Θα προσπαθήσουμε να τα συζητήσουμε αυτά και με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, εκεί λίγο μετά τη 1:30. Διότι η Αθήνα, ναι μεν, παρακολουθεί, ναι μεν είναι σε εγρήγορση, ναι μεν πολλά, ναι μεν, υπάρχει όμως και το αλλά. Διότι έχουν πραγματικά ξεφύγει όσον αφορά και στη ρητορική αλλά και στις πράξεις πλέον εκεί ο Ερντογάν και η ομάδα του, θα πω εγώ. Υπάρχει το σενάριο, το έχουμε συζητήσει, το έχουμε βγάλει στον αέρα εδώ με τη Στεφανία και τον κύριο Δημήτρη Σταδακόπουλο, που τον είχαμε φιλοξενήσει πολλάκις όλη τη σεζόν που μας πέρασε. Από τότε, εδώ και πάρα πολλούς μήνες, ο κύριος Σταδακόπουλος, ο τουρκολόγος, ο οθωμανολόγος, έχει πει ότι ο Ερντογάν έχει ένα στόχο, να πάει σε πρόορες εκλογές.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχει γράψει και στο ενικός.gr και έχει γίνει μάλιστα και πανικός,
1: ναι,
0: από,
1: ναι,
0: τις,
1: ναι,
0: από τις αντιδράσεις του συγκεκριμένου άρθρου. Βλέπουμε όμως ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση ο κύριος Ερντογάν.
1: Σωστά. Και το ίδιο και τα τουρκικά, πρέπει να κλείσουμε, και το ίδιο και τα τουρκικά μήνυμα.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελ.
5: Πολυτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο, Φοδωρής Αξελός. Το Ιράν εξετάζει χτυπήματα κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται πηγές κοντά στο Ιρανικό καθεστώς. Ανώδικα κινούνται για τέταρτη συνεχόμενη μέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται έρευνες για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο με τρεις νεκρούς. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε βλάβη στον ουραίο Έλικα.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Άκου τραγουδάρα, άκου τραγουδάρα.
1: Αυτό είναι.
0: 1992. Α. Ε, ντουέτο, νομίζω ότι... Δεν. Για ακούσε το. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, να μας πείτε στο ντουέτο ποιοι ακούγονται.

0: Με αυτό το πολύ ωραίο καλοκαιρινό τραγουδάκι, το καλοκαίρι του 1992. Γιατί μου κλείνει το μάτι?
1: Τώρα αλήθεια δεν κατάλαβε ότι σου κλείνει το μάτι.
0: Πού?
1: Βάλε και το σαγκαπό.
0: Α, εντάξει.

0: Να ξέρεις, δίνω ωραία με το Σταγκαπό. Διότι έχω την εντύπωση ότι αδικήθηκε. Εάν πήγαινε τώρα Eurovision.
1: Πολύ μπροστά ο Μιχάλης Ραγκίτζης. Συμφωνώ.
0: Πολύ μπροστά.
1: Συμφωνώ.
0: Άντε, και επειδή τον έναν τον μαρτύρησε η Στεφανία, να μας πείτε ποιος είναι ο άλλος. Έχει γενέθλια σήμερα. Ο άλλος τραγουδιστής.
1: Βρε, τα είπαμε πριν.
0: Λέω όσοι μπήκανε τώρα.
1: Ε, εντάξει. Όλοι από την αρχή μας ακούν.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμη είναι.
1: Μαρτυριάρικο! Παπαδάκης εδώ, ναι, ναι.
0: Και η κυρία Μαρία Χρυσοδούλου είναι η απόλυτα αρχόντισσα εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιοκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πανικούλης από τα μηνυματάκια σας. Δώσε λίγο ακόμα.

0: Μήπως ενημερώσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, τον 47ο, για αυτή την πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στους δύο τραγουδιστές.
1: Ναι.
0: Κύριε παιδί μου, λίγο, ξέρεις, αλλάξουνε, δεν ξέρω, μήπως κατευνάσουμε τα πράγματα.
1: Κοίτα,
0: γιατί η κατάσταση είναι πολύ άσχημη στη Μέση Ανατολή.
1: Μετά τη δημοσίευση του χάρτη που δείχνει τα στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος ή πριν? Γιατί γενικά είναι πολύ δύσκολο.
0: Καλά, ούτως ή άλλως, είτε πριν είτε μετά.
1: Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα, πολύ αποκαλυπτικό. Θα δούμε και τις αντιδράσεις. Η Financial Times.
0: Α.
1: Την ξέρεις την εφημερίδα,
0: ακουστά την έχω.
1: Είναι αστείο, τώρα, κάναμε μία πλάκα με το Σπύρο πριν γι' αυτό. Οπότε,
0: πάει καλά αυτή.
1: Καλά πάει, καλά πάει. Και στο web, και στο, γενικά πάει καλά. Κάνει αρκετά πράγματα.
0: Έχει ρεπορτάζ.
1: Έχει ρεπορτάζ, ναι. Έχει ένα λοιπόν πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που λέει ότι το Ιράν φαίνεται να σχεδιάζει χτυπήματα σε αμερικανικές υποδομές στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δηλαδή επί ευρωπαϊκού εδάφους.
0: Και σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, σε αυτά τα εδάφη συγκαταλέγεται και η Κύπρος.
1: Είναι και η Βουλγαρία, δηλαδή έχουν σύμφωνα, επικαλείται πηγές που είναι κοντά στο ιρανικό καθεστώς. Και λένε αυτές οι πηγές ότι οι ιρανικές δυνάμεις έχουν αξιολογήσει πιθανές επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές στην νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας. Και όπως είπε ο Σπύρος, και η Κύπρος.
0: Και η Κύπρος.
1: Και η Κύπρος βρίσκεται στο στόχαστρο σε περίπτωση περαιτέρω στρατιωτικής δράσης από την πλευρά της Αμερικής.
0: Την ίδια ώρα, να πούμε ότι έχει αρχίσει και δημιουργείται μια πάρα πολύ έτσι περίεργη και κλιμακούμενη ένταση ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ. Η Άγκυρα απέρριψε τις κατηγορίες του Τελαβίβ ότι αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλειά του. Εχθές το Ισραήλ κατηγόρησε ευθέως την Τουρκία ότι ετοιμάζεται να στείλει στρατεύματα στην αεροπορική βάση Αμπού Ντούχουρ της Συρίας, χωρίς ωστόσο να αναλάβει την ευθύνη για την επιδρομή που έγινε εναντίον της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες την απέδωσαν στο Ισραήλ καταδικάζοντας την ενέργεια του στενού συμμάχου τους. Γενικότερα και σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ έντονα τα πράγματα, πολύ περίεργα και πάρα πολύ ανησυχητικά έως και επικίνδυνα. Και όλα αυτά γίνονται περιφερειακά της χώρας μας. Όλες αυτές οι κινήσεις και όλα αυτά τα γεγονότα. Δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι λένε ότι, ναι, να το πούμε, μη φοβόμαστε τις λέξεις. Ναι. Ούτως ή άλλως ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται στη σύγχρονη εποχή οι πόλεμοι είναι τελείως διαφορετικός με το πώς γινόταν στο παρελθόν. Δεν είναι λίγοι αυτοί λοιπόν που λένε ότι ο ιστορικός του μέλλοντος, όλη αυτή τη μακρά περίοδο των πολλών τελευταίων ετών, θα την ονομάσει ως τρίτος παγκόσμιος πόλεμος.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι λίγοι πλέον αυτό.
1: Όχι,
0: το
1: δεν είναι λίγοι. Και φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι σε πλήρες αδιέξοδο. Και ο Τραμπ είπε ότι δεν διεξάγεται αυτή τη στιγμή καμία συζήτηση με την Τεχεράν και πως δεν έχει προγραμματιστεί νέα επαφή. Και το Ιράν επιμένει το στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά. Τα στενά του Ορμούζ τελικά τα οποία αποδείχθηκαν το βασικότερο όπλο της Τεχεράνης.
0: Και δεν σου δίνει και σένα την αίσθηση ο Τραμπ ότι τελικά όλο αυτό το οποίο συνέβη και όλο αυτό το οποίο δημιούργησε, το δημιούργησε ακριβώς για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ?
1: Ναι.
0: Διότι εγώ έχω μια τέτοια γεύση στο στόμα μου.
1: Λοιπόν, κοίτα, έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ νομίζω ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή έχει ένα πρόβλημα. Βρίσκεται για άλλη μια φορά σε ένα αδιέξοδο, γιατί δεν μπορεί να κλιμακώσει. Δεν μπορεί να κλιμακώσει, εννοώ, με στρατιωτικές, σε στρατιωτικό επίπεδο, όπως έκανε στα μέσα του πολέμου. Και στην αρχή προφανώς. Δεν μπορεί να κλιμακώσει λοιπόν, γιατί έχει τις ενδιάμεσες εκλογές. Δεν μπορεί να κλιμακώσει γιατί η δημοφιλία του είναι σε ελεύθερη πτώση. Είναι στο χαμηλότερο επίπεδο
0: της
1: Προεδρίας Τραμπ. Έχει κατρακυλήσει 33% έναντι του ήδη χαμηλού 35% στην προηγούμενη έρευνα αυτού του μήνα.
0: Στο χαμηλότερο επίπεδο και από τις δύο θητείες του.
1: Ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό αυτό, ότι έχει το χαμηλότερο και κατά τη διάρκεια που ήταν ο 45ος, αλλά και τώρα.
1: Είχε στην πρώτη θητεία το Δεκέμβριο του 17-33 επίσης.
0: Εννοείς το τέλος της, λίγο πριν τις εκλογές.
1: Τώρα λοιπόν το 64% των πολιτών έχει αρνητική γνώμη για τα πεπραγμένα του. Οπότε δεν μπορεί να κλιμακώσει. Και επίσης ο Αμερικανός πλέον αισθάνεται στο πετσί του τον πόλεμο, γιατί τον αισθάνεται στην Αντλία. Δηλαδή καταλυτικό ρόλο για την πτώση της δημοφιλίας του έχει παίξει η αύξηση της τιμής της βενζίνης λόγω του πολέμου. Και ο ίδιος ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να είναι πόλεμο λίγων εβδομάδων, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά...
0: Εντάξει, εξαρτάται πώς μετράει τις εβδομάδες
1: ναι, αλλά
0: ο
1: τελικά
0: Τραμπ.
1: Είναι κοντεύει να... Να συμπληρωθούν κοντεύουν συμπληρωθούν 6 μήνες χωρίς ορατή διέξοδο, έτσι.
0: Μα μόλις πρόσφατα, την ώρα που πήγε να ανέβει στο Air Force One, αν θυμάμαι καλά το πλάνο, τον ρώτησαν στο πόδι οι δημοσιογράφοι ότι κύριε Πρόεδρε, μήπως τελικά αυτός ο πόλεμος έχει διαρκήσει πολύ περισσότερο από όσο υπολογίζατε, και είπε με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο ούτε καν.
1: Ναι. Λοιπόν, καλά, εντάξει, ότι η αμερικανική οικονομία στο προστάδιο ύφεσης, και αυτό καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία. Δεν το καταλαβαίνει. Μια χαρά το καταλαβαίνει ο Τραμπ.
0: Μια χαρά το καταλαβαίνει, όπως να σου πω κάτι.
1: Και η Τεχεράνη το εκμεταλλεύεται αυτό το γεγονός ότι δεν μπορεί να κλιμακώσει στρατιωτικά και πιέζει υποθετικά την Τεχεράνη σε οικονομικό επίπεδο, που φαίνεται όμως ότι έχει αντοχές το Ιράν, και φαίνεται ότι εκμεταλλεύτηκε το διάστημα της εκεχηρίας για να ανασυνταχθεί, δεν ξέρω να. Ό,τι.
0: Ναι. Όπως επίσης είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζει ο 47ος, όπως το γνωρίζουμε κι εμείς, ότι ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Έχει φτάσει, κινείται σε επίπεδα άνω των 91 δολαρίων το βαρέλι η τιμή του Brent, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και εμάς εδώ στη χώρα μας, μας ανησυχεί πολύ περισσότερο και μας προβληματίζει αυτό, διότι όταν ανεβαίνει το Brent, για κάποιο λόγο ανεβαίνουν αυτομάτως. Λες και είναι συνδεδεμένα, ρε παιδί μου, με την κορδέλα του χρηματιστηρίου. Και με το που ανεβαίνει το Brent, ανεβαίνουν και οι τιμές στα βενζινάδικα, στην Αντλία. Όταν πέφτει η τιμή του Brent, βεβαίως, εκεί το συστηματάκι είναι χαλασμένο. Δεν πέφτουν απότομα, δεν πέφτουν παράλληλα. Εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο επίσης η πολιτεία πρέπει να το δει και πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι, γιατί το πράγμα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Ένας από τους πολύ βασικούς λόγους που πολλοί συμπολίτες μας δεν πήγαν διακοπές ή πήγαν για πολύ λίγες ημέρες ή πήγαν κάπου κοντινά ή ακόμα στο χωριό τους, δεν είχαν την πολυτέλεια να πάνε κάπου αλλού, είναι αυτός.
1: Ναι, βέβαια είναι αυτός.
0: Είναι η βενζίνη.
1: Βέβαια είναι αυτός. Εννοείται ότι είναι αυτός. Ή μπορεί να μην πήγαν, ας πούμε παράδειγμα, δεν ξέρω, θα είχε ενδιαφέρον να δούμε λίγο τι έγινε στα μεγαλύτερα νησιά σε σχέση με τα μικρότερα νησιά. Το λέω γιατί τα νησιά θέλουν, ξέρεις, τα μεγαλύτερα αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Το τη βενζίνη θες στοιχείο μεταξύ μας, τεράστιο νησί, στην Κέρκυρα, ένα μεγάλο νησί.
0: Ωραία, εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εκεί λοιπόν στοιχείο, πόσο ήταν η βενζίνη στην Αντλία? Διότι εδώ μας έλεγαν
1: στο
0: ότι
1: χωριό
0: γενικότερα...
1: κοντά 1,99.
0: Α, πάλι καλά. Ναι. Γιατί υπήρχαν νησιά όπου όχι απλά η τιμή της βενζίνης, της αμόλυβδης βενζίνης, είχε καβαλήσει, επιτρέψτε μου τη λέξη, τα 2 ευρώ, αλλά είχαν φτάσει και στα 2,30, λέει,
1: εγώ
0: σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, το ότι σε ένα μεγάλο νησί όπως η Κύρος.
1: Εκεί που έβαζα εγώ, έτσι. Και είχε διαφορά, βέβαια, τα βενζινάδικα στα χωριά σχέση με την πόλη είχαν διαφορά. Ναι. Δηλαδή στην πόλη το είδα και κάποια στιγμή ένα 8,79, κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Είχε όμως διαφορά, και όπως πάντα έχει, η αλήθεια είναι. Επειδή θα μιλήσουμε όμως για την ακρίβεια, δεν ξέρω αν θες πειρό.

0: Real FM. Τάκης και Μπούμπης. Μπούμπη, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπης.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Δύο αδελφές, μια μελωδία από το παρελθόν και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα, το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Διότι είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Οι Bee Gees, οι Deep Purple και ο RoboCop μαζί. Όχι απλά θα πήγαινε σφαίρα, όχι απλά θα κέρδιζε.
1: Ναι, μου γιουπιώτη, λέω ότι έπρεπε να το στείλαμε.
0: Ναι, ναι. Η Εύη είπε το εξής, ότι πρέπει να το ξαναστείλουμε.
1: Ναι, το έχουμε στείλει, προφανώς την Εύη. Το έχουμε στείλει.
0: Εντάξει, παιδί μου, κρατήσουμε τον τίτλο, λίγο ένα ρηφάκι να αλλάξει κάτι οτιδήποτε. Ούτως ή άλλως όλοι αυτό κάνουν. Δεν βλέπεις, ας πούμε, στην Ευρώπη. Έχω την εντύπωση ότι είναι όλα copy-paste. Όλα τα πάντα. Αλλάζουν ένα μικρό ρηφάκι και λένε καινούριο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και κάθεσαι και το ακούς και λες, βρε τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει. Εδώ πατάς το, πες το, αυτό το ματζαφλάρι που υπάρχει στο κινητό το 1900.
1: Το 2000
0: κάτι.
1: Το 2002.
0: 2002.

0: 2-2. Πατάς αυτό το ματζαφλάρι, αυτό το application. Πες το ρε παιδί μου που βρίσκει τα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Ναι, το πατάς στο κινητό.
1: Σαζά, ναι.
0: Ναι, και σου βγάζει το πρωτόλιο. Όχι πρωτόλιο, λάθος. Σου βγάζει το πρωτογενές τραγούδι.
1: Εντάξει.
0: Το πρώτο.
1: Το πρώτο, το original. Το
0: original. Ναι, και λες, μα αφού αυτό
1: την
0: κατεβαίνει.
1: Πρώτη εκτέλεση.
0: Ναι, αφού αυτό κατεβαίνει στη Eurovision. Πώς είναι δυνατόν.
1: Ωραία.
0: Και όμως το ρίφ είναι κλεμμένο.
1: Ωραία, λοιπόν, αυτά αυτό είναι τα καλά νέα. Ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος στην τηλεφωνική μας.
0: Για να μας δώσει τα κακά μαντάτα.
1: Γραμμή, πρόεδρος Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλησπέρα κυρία Κασίμη, καλησπέρα σήμερα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές μας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ξέρεις, αν ήθελα να τρολάρω τώρα θα ρωτούσα γιατί ασχολείται χρόνια ο κύριος Ραυτόπουλος με το θέμα της ακρίβειας εκπροσωπώντας, εκπροσωπώντας δικαιώματα ουσιαστικά όλων των καταναλωτών της χώρας. Το 2002 οι τιμές ήταν οι ίδιες. Πώς ήταν οι τιμές σε σχέση με σήμερα?
0: 50 δραχμούλες πρώτα απ' όλα το μπουκαλάκι το νερό.
1: Το είχαμε ευρώ.
0: Είχαμε ευρώ, είχαμε περάσει στο ευρώ. Ήταν στο μετέχμιο, δεν ήταν?
2: Όχι, είχαμε περάσει.
0: Δεν ήταν η περίοδος που από 50 δραχμούλες το μπουκαλάκι το νερό στο περίπτερο έγινε 50 λεπτά. Και εμείς λέγαμε, εμείς τα χάπατα λέγαμε 50 δίναμε, 50 δίνουμε.
2: Έτσι,
0: απλά η διαφορά ήταν ότι το δεύτερο το 50 λεπτό ήταν 175 δραχμούλες.
2: Ή το μπουκαλάκι την πορτοκαλάδα των 330 ml την αγοράζαμε περίπου στα 30 λεπτά και σήμερα την αγοράζουμε 1 ευρώ και 20 λεπτά. Να μην πούμε και το σουβλάκι που έχει τετραπλασιαστεί.
1: Καλά, αυτό με το σουβλάκι. Έχει δίκιο ο κύριος Ραυτόπουλος. Ναι. Τι γίνεται με το σουβλάκι? Κύριε Ραυτόπουλε, τι εικόνα έχετε αλήθεια για το σουβλάκι? Ας ξεκινήσουμε με αυτό.
2: Κοίταξε αυτό.
1: Το λαϊκό μας φαγητό.
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλές καταγγελίες και πολλά παράπονα από τους καταναλωτές, οι οποίοι είτε βρίσκονται στην εξοχική τους κατοικία, είτε στην πατρογονική τους κατοικία, είτε έχουν πάει διακοπές. Οι τιμές οι οποίες μας λένε, πριν από μισή ώρα περίπου μου στείλανε τιμές, προσέξτε, δεν μιλάω για μακριά από την Αθήνα. Μιλάω για μία απόσταση περίπου στα 130 χιλιόμετρα. Και πολύ κοντά, το λέω αυτό και θα σας εξηγήσω γιατί, στα δηληστήρια. Στην Ακράτα. 2,19 η βενζίνη το λίτρο και 2,19 το πετρέλαιο.
0: Τι 30 λέτε τώρα,
2: ευρώ,
0: στην
2: 30
0: Ακράτα.
2: Ευρώ εξαπλώστα, στην Ακράτα.
1: 30 ευρώ εξαπλώστρα.
0: Η μία.
2: 30 ευρώ εξαπλώστρα, μάλιστα. Σαββατοκύριακα, οι δύο τις έχουν 30 ευρώ και δεν μιλάω...
0: παιδιά, με 30 ευρώ πας και αγοράζεις δύο σεσλόγγ.
1: Το σετ, ναι, ναι.
2: Έτσι ακριβώς. Ή μας είπανε, μας λένε για τιμές εξωφρενικές αυτή την εποχή στα φρούτα. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι έχει η χώρα μας τουρισμό, αλλά όχι βρε παιδιά να έχουν σε Κυκλαδίτικα νησιά 29 ευρώ και 6 λεπτά τα σίκα. Για το όνομα του Θεού.
0: Μισό λεπτάκι τώρα κύριε Ραυτόπουλε. 29 ευρώ το κιλό τα σίκα.
2: Είπα και 6 λεπτά μάλιστα. Γιατί μας στείλανε την απόδειξη, μας στείλανε και την φωτογραφία από το τελάρο στο Μανάβικο που ήταν η τιμή αναγραφόμενη.
0: Απίστευτο αυτό το πράγμα.
2: Ναι,
0: και απλά
2: και...
0: επειδή κατάγομαι από μια περιοχή που έχει παραγωγή εκεί στη Λακωνία, όχι τόσο μεγάλη όσο της Μεσσηνίας βέβαια, αλλά είναι αρκετά μεγάλη η παραγωγή και πουλάνε σίκα παντού.
2: Ναι,
0: σε αυτές τις τιμές
2: λυσμότησα να σας πω ότι η ταμπέλα έγραφε πάνω σίκα κοροπίου.
0: Σίκα κοροπίου.
2: Που είναι μια από τις παραγωγικές περιοχές με σίκα, έτσι καλλιεργούν πάρα πολλά. Σίγουρα, αλλά όχι σε τέτοια τιμή. Και δεν μπορεί σε καμία των περιπτώσεων ο παραγωγός να έχει πουλήσει παραπάνω από τρία, να πω πολλά λέω, αλλά λέω 3 με 3,5 ευρώ τα σίκα.
1: Ναι.
0: Τώρα βέβαια εμένα με ξεπερνάει το γεγονός ότι φύγανε σίκα από το Κοροπή για να πάνε να τα πουλήσουν, που είπατε, στην Ακράτα.
2: Όχι, αυτά είναι σε Κυκλαδίτικο νησί.
0: Σε Κυκλαδίτικο νησί. Α, εντάξει, okay.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, με το πάγωμα των τιμών εδώ το καλοκαιράκι,
0: ναι,
1: πριν φτάσουμε τις μειώσεις Σεπτεμβρίου, τι έχει γίνει? Το λέω γιατί υπήρχε μία συμφωνία, υποτίθεται.
2: Κυρία Κασίνη, υπήρχε μία συμφωνία η οποία θα ξεκινήσει να ισχύει από τις 31 Αυγούστου. Οι τιμές αναφοράς των προϊόντων της Εθνικής Συμφωνίας, καταληκτική ημερομηνία που πρέπει να δώσουν και οι βιομηχανίες τις μειωμένες τιμές από 5% και πάνω, είναι η 27 Αυγούστου.
1: Αυτό είναι για τη μείωση όμως, κύριε Ραυτόπουλε.
2: Συγγνώμη.
1: Για τη μείωση είναι αυτό.
2: Για τη μείωση από 5% και πάνω.
1: Ναι. Για το πάγωμα.
2: Υπάρχει αυτό που μας είπαν το Υπουργείο Ανάπτυξης ή η Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή, ότι η Εθνική Συμφωνία έγινε να παγώσουν τα προϊόντα κατά τους 2 μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, και μετά να ξεκινήσει η Εθνική Συμφωνία. Αυτό, να σας πω, σε πολλές των περιπτώσεων δεν ισχύει ούτε στην αστικά κέντρα όπως είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και όλες τις πόλεις. Κρήτη. Δεν ισχύει όμως πολύ περισσότερο στις τουριστικές περιοχές. Είτε αυτές είναι στην υπηρετική Ελλάδα, είτε αυτές είναι στην νησιωτική Ελλάδα. Ακόμα και από μεγάλες αλυσίδες έχουμε δει τα προϊόντα τους από τα αστικά κέντρα, οι τιμές, παρόλο που είναι οι τιμές που μπορεί να τις δει ο καταναλωτής μέσα στα δικά τους τα e-shop online, είναι σε real time, έχουν μεγάλες διαφορές.
0: Να σας ρωτήσω, μισό λεπτάκι, να σας ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ δεν το έχω καταλάβει.
1: Ναι, και μετά
0: μιλάμε για πάγωμα, μιλάμε για πάγωμα τιμών. Σε ποια τιμή όμως κλειδώνει, έχει κλειδώσει ή πρόκειται να κλειδώσει το πάγωμα?
2: Στην υψηλότατη τιμή που μας είπανε, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία βγάλανε, ότι έχουν μειωθεί κατά τον Ιούνιο μήνα οι τιμές στα τρόφιμα σε ποσοστό 0,4%.
0: Επίσης δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή θα κλειδώσουν σε τιμές Ιουνίου. Ιουνίου μενή.
2: Ιουνίου, μάλιστα.
0: Ιουνίου, μάλιστα. Έχουν κάνει λίστα? Είναι καταγεγραμμένες αυτές οι τιμές?
2: Όχι.
0: Τότε λοιπόν τι πάγωμα μιλάμε τώρα, κύριε Ραυτόπουλε? Δηλαδή θα κυνηγάμε την ουρά μας και θα γυρίζουμε να λέμε, μα εγώ τη φέτα παραδείγματος χάρη τη βρήκα 12 ευρώ τον Ιούνιο. Τώρα για ποιο λόγο έχει κλειδώσει στα 14 ευρώ? Και θα μας λένε όχι, τον Ιούνιο κάνετε λάθος, 14 ευρώ είχε.
2: Τα λέτε πολύ σωστά, κύριε Παπαδάκη, και να σας πω το εξής. Να σας πω ότι το 25% των προϊόντων και των ειδών πρώτης ανάγκης, αλλά και τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ, το 25% των κωδικών είναι, βρίσκονται καθημερινά σε προσφορά. Τα οποία αυτά γίνονται κυκλικά. Αυτή την εβδομάδα είναι αυτό το 25%, την άλλη εβδομάδα είναι το άλλο 25% και ούτω καθεξής. Αυτό το οποίο θα συμβεί, ελπίζουμε, διασυρθούμε εμείς, είναι η μείωση να γίνει από την χαμηλότερη τιμή που έχουμε σήμερα. Mm-hmm. Έχουμε καταγράψει όλες τις τιμές στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης ως ένας εργαζομένος καταναλωτών και συνεχίζουμε να τα καταγράφουμε μέχρι τις 27 Αυγούστου και να δούμε ότι μη γίνουν οι μειώσεις από την αρχική τιμή. Και τι θέλω να πω. Ένα πακέτο μακαρόνια ενδεικτικά σας λέω, αρχική τιμή έχει 1,18 ευρώ, 500 γραμμαρίων, νούμερο 6 ή νούμερο 10. Αυτό σήμερα πωλείται στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ 77 λεπτά. Εάν η μείωση της τιμής του 5%, έστω 5%, δεν λέω 10 που λένε και 20, 5% είναι από τα 77 λεπτά και κάτω, θα πούμε πράγματι ναι, έγινε μείωση τιμής. Εάν η μείωση της τιμής είναι από την αρχική τιμή, από το 1,18, αντιλαμβάνεστε ότι ο καταναλωτής θα συνεχίσει να τα πληρώνει ακριβότερα από ό,τι τα πληρώνει σήμερα τα μακαρόνια. Λέω ενδεικτικά τα μακαρόνια. Να. Το ίδιο συμβαίνει και με τα όσπρια, το ίδιο συμβαίνει και με τους καφέδες, το ίδιο συμβαίνει και με τα λαντικά, το ίδιο συμβαίνει και με τα τυροκομικά, το ίδιο συμβαίνει και με τα γαλακτοκομικά. Πολύ δε περισσότερο συμβαίνει με τα κρέατα. Είτε αυτό λέγεται μοσχάρι, είτε λέγεται αρνί, είτε λέγεται κατσίκι, που εκεί πέρα βλέπουμε μεγάλες αυξήσεις σύμφωνα και με τα στοιχεία της Ελστάτ σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό Ιούλιο που ξεπερνάει το 14,5% το μοσχάρι, 12,5% το αρνί και το κατσίκι. Υπάρχουν ακόμα και αυξήσεις από μήνα σε μήνα και στα χοιρινά και στα κοτόπουλα, γιατί ο κόσμος, ο καταναλωτής, έχει στρέψει το ενδιαφέρον του σε χαμηλής τιμής προϊόντα όπως είναι το κοτόπουλο και το χοιρινό, που και αυτά δεν έχουν παραμείνει σταθερά. Να λέγαμε ότι έχουν μείνει σταθερά σε σχέση με πέρσι, έχουν αυξηθεί σε μονοψήφιο αριθμό, δηλαδή περίπου στο 3-3,5-4%. Βλέπουμε λοιπόν ότι αντί να μειώνονται ή να παγώνουν οι τιμές, οι αυξήσεις συνεχίζονται. Εκείνο το οποίο μαθαίνουμε από πληροφορίες, οι οποίες έχουμε, που είναι έγκυρες, πιστέψτε με, είναι ότι στην εθνική συμφωνία αυτή που θα ξεκινήσει από τις 31 Αυγούστου, δεν δείχνουν μέχρι σήμερα που μιλάω, δεν δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον οι βιομηχανίες τροφίμων. Σε αντίθεση, που δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον οι πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται ως εκτοπλίστων στα είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι απορριπαντικά ρούχων, απορριπαντικά πλυντηρίων δηλαδή, ή πιάτων ή οτιδήποτε, ναι, καθαριστικά και τέτοια.
1: Κύριε Ραυτόπουλε,
2: να θυμίσουμε.
0: Όχι, μισό λεπτό, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα σας ταλαιπωρήσουμε λίγο, να πάμε σε αλλαγή ώρας και σε διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, διότι γίνεται πανικός από τα μηνύματα, κύριε Ραυτόπουλε.
1: Λοιπόν,
0: ξανακαλούμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας και σε δελτίο ειδήσεων. Πριν όμως, να σας πω το εξής. Ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις? Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Μια τέτοια έκπληξη προσφέρει το Προτέρια Win More in Store, γιατί αν δεν είστε πελάτης Προτέρια, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας σε ένα από τα 85 καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους Προτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
3: Real FM.
4: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι? Γίνεται χαμός εδώ, χαμός!
3: Η ώρα στον νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
5: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: δελτίο ειδήσεων από τον Ιν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. 4.561 αστροχονομικοί έλεγχοι και 1.730 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων 157 στην Κεφαλονιά. Συνελήφθη απογευματινές ώρες 17 Αυγούστου στην Κεφαλονιά από αστυνομικούς του τμήματος τροχέας Αργοστολίου 29χρονος Αλοδαπός, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε δίκυκλη μοτοσυκλέτα υπό την επίρρεια μέθης. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών κεφαλνίας. Χωρίς τραυματισμούς, ολοκληρώθηκε περιστατικό επακούμβησης δύο επιβατηγών τουριστικών πλοίων στη θαλάσσια περιοχή του Ξη και το λιμαναρχείο Κεφαλονιάς απαγόρευσε προσωρινά τον απόπλου και των δύο σκαφών μέχρι να ελεγχθεί η αξιοπλοεία τους. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη και Φίλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Γνώση και Στάση Ζωής, το ΕΚΟΜΕΝ και ο Δήμος Λεξουρίου σε συνεργασία με την Ιακωβάτη Βιβλιοθήκη διοργανώνουν την 5η 20 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στον αύριο χώρο της Ιακωβάτη Βιβλιοθήκης Λεξουρίου, εκδήλωση με θέμα Παχυσαρκία και Διαβήτης, σωματική και ψυχική επίδραση στον άνθρωπο. Θα μιλήσουν ο Ανδρέας Μελιδόνης, πρόεδρος του ΕΚΟΜΕΝ, παθολόγος διαβητολόγος, συντονιστής διευθυντής στο Διαβητολογικό και Καρδιομεταβολικό Κέντρο στο Metropolitan Hospital, ο Δόκτωρ Θάνος Ασκητής, διευθυντής Ινστιτούτου Σεξουαλικής και Ψυχικής Υγείας, Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, καθηγητής ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, κάτοχος πολλών ελληνικών και ξένων διακρίσεων υπό διαφορών οντοτήτων. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στην Κοριαλένη Βιβλιοθήκη θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση με την επιμέλεια του Συνδέσμου Φιλολόγων Κεφαλονιάς και Ιθάκης με το διαπρεπή ιστορικό Πάολο Φόντζη, καθηγητή σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης Φεντερίκο II, για ένα φλέγον σύγχρονο ιστορικό θέμα με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του «Η Ιταλική κατοχή της Ελλάδας 1941-1943». Η παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Ηλία Μπεριάτου με τίτλο «Δοκίμιο πολιοδομικού προσανατολισμού, κατάλληλο και για μη πολιοδόμους», θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 8 το βράδυ στην Κοριαλένη Βιβλιοθήκη Αργοστολή Ομιλητές, η κυρία Δώρα Μαρκάτου, τέως αναπληρώτρια καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και ο κύριος Ηλίας Τωμασάτος, δόκτωρ ιστορίας, εκπαιδευτικός και συγγραφέας. Συντονιστής ο Βασίλης Τσελέντης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά. Τέσσερις Κεφαλονίτες καλλιτέχνες συναντώνται αυτόν τον Αύγουστο στο Αργοστόλι σε μια ξεχωριστή ομαδική εικαστική έκθεση που φιλοδοξεί να αποτελέσει μια μικρή αλλά ουσιαστική γιορτή της τέχνης και της δημιουργίας. Η Στέλλα Κομινά, ο Πάνος Γεωργόπουλος, η Ελένη Χουρμούζη και η Μαρίνα Στελάτου παρουσιάζουν το έργο τους στην ομαδική εικαστική έκθεση με τίτλο «Τέσσερις μέρες Αυγούστου, τέσσερις καλλιτέχνες», η οποία φιλοξενείται από 18 και έως τις 22 Αυγούστου στην αίθουσα Αντιόχου και Σπύρο Ευαγγελάτου στο ισόγειο του Δημοτικού Θεάτρου Κέφαλος. Η 15η ανοιχτή καλλιτεχνική τριλογία Κεφαλονιάς ανοίγει τις πύλες στο Θέατρο Κέφαλος 25 Αυγούστου με διάρκεια έως 30 Αυγούστου. Το Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργοθής συνδιοργανώνει με την Αθηναϊκή Μαντολινάτα Νικόλαος Λάβδας το 6ο θερινό σεμινάριο κλασικού μαντολίνου και ορχήστρας νυχτών εγχόρδων, το οποίο για πρώτη φορά ταξιδεύει στα Επτάνησα και φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Βεργοθής στην Κεφαλονιά. Έναρξη Δευτέρα 24 Αυγούστου, 6 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο Βεργοθής στα Κουρκουμελάτα. Τα στενά παπούτσια της Ζορ Σαρί την Τετάρτη 26 Αυγούστου στον αύριο χώρο του Ξενία στο Αργοστόλι. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύματος στο πλαίσιο των προφεστιβαλικών του δράσεων παρουσιάζει σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θαλασσόμυλο Αργοστολίου το ντοκιμαντέρ «Ο Ανδρέας Λασκαράτος και τα μυστήρια της Κεφαλονιάς» σε σκηνοθεσία της Όλγας Λασκαράτου και του Χριστού Τόλη.
0: Οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

Τετάρτη, Τετάρτη και 19 Αυγούστου, καλώς σας μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι και είναι κεφάλαια 89,2 στην αίστεια σας στη ραδιοφωνική. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Ελευθερία Κουλουριώτη. I studied magic from days of old, membership, secret society, power and wealth in my family. But Matilda, darling, why you don't take my wedding ring? Like a demon under the floor. 19 Αυγούστου και η Κεφαλονιά πενθεί τον 16χρονο Κωστή Κουταβά, ένα νέο παιδί από το Λιξούρι, το οποίο έφυγε από τη ζωή μετά από μια γενναία και πολύχρονη μάχη με την ασθένεια. Ήδη στο θανάτου του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία αλλά και ολόκληρο το νησί. Και βέβαια δεν υπάρχει κάποιος κανόνας, καλή μου, για το πένθος. Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και κάθε απώλεια διαφέρει φυσικά. Διαφορετικοί άνθρωποι μπορεί να θρυνούν τον ίδιο άνθρωπο ή μια κατάσταση με τελείως διαφορετικό τρόπο σίγουρα. Η απώλεια ενός μικρού παιδιού δεν είναι μία κατάσταση, είναι πολύπλοκες καταστάσεις, πολλά και διαφορετικά συναισθήματα. Να ευχηθούμε στους γονείς του, στον αδελφό του, οικείους του, καλή δύναμη.

ο Δήμος Λειξουρίου, ο ΝΕΟΛ, η Λαϊκή Συσπήρωση Λειξουρίου, πολλοί πολλοί ακόμη, έχουν κοινοποιήσει τα συλληπιτήριά τους στους οικείους του. Να κρατήσουμε μία αναφορά, ότι ο Κωστής μας δίδαξε κάτι πολύ μεγαλύτερο από την ηλικία του. Για 2 ολόκληρα χρόνια πάλεψε με ένα θηρίο. Με υπομονή, με δύναμη, γιατί κάθε καινούργια μέρα. Καλό τάξιδος λοιπόν, καλό παράδεισο. Σίγουρα θα ενταχθεί στη τάξη των Αγγέλων.

Παγκοσμία ημέρα ανθρωπιστικής δράσης η σημερινή, η οποία καθιερώθηκε με απόφαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για να τιμήσει το προσωπικό που εμπλέκεται στον ανατομπλανήτη, στις ανατομπλανήτη ανθρωπιστικές αποστολές, αλλά και να αποτίσει και φόρο τιμή σε όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αυτών των αποστολών. Η 19η Αυγούστου επελέγει ως Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης, επειδή την ημερομηνία αυτή του 2003 ο ειδικός απεσταλμένος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο Ιράκ, βραζιλιάνος διπλωμάτης Σέρζιο Βιέιρα Ντε Μέλο και 21 συναδελφοί του έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια βομβιστικής επίθεσης στο αρχηγείο του ΟΗΕ στη Βαγδάτη.

Ας επιστρέψουμε. 1923, 19 Αυγούστου, η Αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. 1960, η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες, τους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα, 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλιο θα επιστρέψει στη γη την επόμενη μέρα με όλα τα ζώα σώα. 1974, ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο, ο Ρότζερ Ντέιβις, δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. 1980, η Ελλάδα σαν σήμερα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου. 1991, πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές ανατρέπει τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, τον Μιχαήλ Γκορμπάτσοφ. Το 1883, 19 Αυγούστου, γεννήθηκε η Γκαμπριέλ Κοκό Σανέλ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας με καθοριστική επιρροή στη γυναική ενδυμασία του 20ου αιώνα. Το 14 έφυγε από τη ζωή ο Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας, υιοθετημένος γιος του Ιουλίου Κέσσαρα, ο οποίος εγκαθίδρυσε την Πάξ Ρωμάνα και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο το ρωμαϊκό κόσμο. 1975, ο Χριστόφορος Θεοφίλου έφυγε από τη ζωή, γνωστός ως Τζιμ Λόντος, παγκόσμιος πρωταθλητής στην πάλι, στην Παλικάτσα. Ναι, από το 1930 έως το 1946. Το 2016 έφυγε από τη ζωή ο Ντόναλντ Χέντερσον, Αμερικανός επιδημιολόγος, πρώην επικεφαλής της ομάδας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που εξάλειψε την ευλογιά, μια ασθένεια από την οποία πέθαναν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Να χαιρετήσουμε τον Βαγγέλη και στα Χαβριάτα, τον πατέρα του Διονύη, το φίλο του τον Κώστη. Το Βικέντιο από το Λιξούρι. Και στην Σία τη Λαδά. Τη Σωτηρία από την Κονόπετρα, τον κύριο Γιώργο, την Άννα από το Λιξούρι, την Ειρήνη, τη Σοφία, την Αγγελική. Την Ευανθία, την κυρία Μαριάνθια από Λιξούρι και Μαριάνθια από Αργοστόλη, το Γεράσιμο από την Κοντογενάδα, τον Διονύση και τον Νικόλα επίσης από το Λιξούρι, τον Διονύση, το Σταθάτο και την πριγάδα του.

τον κύριο Γρηγόρη από το Καλανόρα, τον κύριο Γιάννη από τα Ζόλια. Το Σύφη, τη Φιλανδία από τα Δελνάτα, την Κυριάννα από τα Σπαρτιά, να είστε όλοι καλά. Τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλιγάτα. Τον κύριο Γεράσιμο, κύριο Γιώργο από τα Κουρκουμελάτα. Την κυρία Σπασία, κύριο Βαγγέλη από Λακύθρα. Την Ολγίνα Κρύε, το Θεοδόλο το Σολομό, Παναγία Καβαλιαράτο. Την κυρία Νιώβη, την αρχόντισά μα από το Εργοστόλι, την κυρία Μαργαρίτα. Την Χριστίνα και Παναγία Διαχειρό Λεωνιδάκη. Την κυρία Μαντώ.

Μάλιστα. Και είμαστε ακόμα σε ρυθμούς αυγουστιάτικους, αγαπητοί μου. 19 Αυγούστου σήμερα. Το καλοκαίρι συνήθως χαλαρώνουν κάποια πράγματα από μόνα τους. Λειτουργούν, θα έλεγα, ίσως και θεραπευτικά. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος να σε συλλάβει κάποιος εξαπίνης. Και το αναφέρω αυτό γιατί απ' τη μια έχουμε την είδηση ότι το Ιράν σχεδιάζει χτυπήματα σε αμερικανικές υποδομές στην Ευρώπη, στο στόχαστρο Κύπρος και Βουλγαρία. Απ' την άλλη έχουμε τη γείτονα χώρα να πειράζει συνεχώς και να ανεβάζει τους τόνους για την γαλάζια πατρίδα, μάλιστα. Και αναρωτιέται κανείς, πώς γίνεται στο ΝΑΤΟ να βρίσκονται δύο χώρες που η μία επιβουλεύεται συνεχώς την άλλη, η οποία άλλη είναι τα σύνορα της Ευρώπης. Τραγελαφός. Mambo, mambo Italiano, mambo, mambo Italiano, go, go, go, you mixed up Sicilian. Και ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, βρισκόμεθα προ νέου κύματος καύσωνος, ο οποίος βρίσκεται πρώτον πυλών. Ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της Ελλάδας στις επόμενες ημέρες, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν το Σαββατοκύριακο και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας ακόμα και τους 40 βαθμούς σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Τα θερμά του δόντια λοιπόν θα δείξει και πάλι ο καιρός. Mambo Italiano, mambo, mambo Italiano, go, go, go. Για σήμερα οι χαμηλές εντάσεις των ανέμων σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία δημιουργούν τοπικά χαμηλές νεφώσεις και περιορισμένη ορατότητα, κυρίως στο νότιο Αιγαίο, βέβαια τις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι γενικά ασθενείς, 3 με 4 μποφόρ, στα νότια ανατολικά θα φτάσουν τοπικά 5. Shake a baby, shake it, cause I love it when you take me. Τώρα από Πέμπτη η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά. Οι βοριάδες θα ανέβουν στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία όμως θα αγγίξει σε αρκετές περιοχές τους 38. Λοιπόν, αναλυτικότερα θα το δούμε τις επόμενες μέρες για να έχουμε. Ωστόσο είναι γεγονός, βέβαια εντάξει. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα δούμε, αν και τίποτα δεν είναι σίγουρο. Άρχες φθινοπόρου εκλογές, ενδεχομένως αυτές βλέπουν την άνοιξη και θα τις δούμε εκεί. Ωστόσο, μεγάλο ρόλο θα παίξει το πακέτο. Nice. Τις διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης, το Οικονομικό Επιτελείο και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης οριστικοποιούν εντός εβδομάδας το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ. Με βάση βέβαια την υπεραπόδοση του προϋπολογισμού και των φορολογικών εσόδων. Τώρα, από ό,τι μπορούμε να γνωρίζουμε, το πακέτο αναμένεται να ωφελήσει επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, περιλαμβάνοντας μειώσεις στην προκαταβολή φόρου, διορθώσεις στην τεκμάρτη φορολόγηση και κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος.

εντωμεταξύ. Σίγουρα δεν θα νιώθουν χαλαρά οι διοικητές των υγειονομικών περιφερειών. Από αξιολόγηση θα περάσουν οι διοικητές των υγειονομικών περιφερειών τις επόμενες εβδομάδες, αλλά και οι διοικητές των νοσοκομείων σε λίγους μήνες, όπως προβλέπει ο νόμος Κεραμέως. Τα στελέχη του Εθνικού Συστήματος Υγείας που κατέλαβαν τις θέσεις επί από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, όπως προέβλεπε ο νόμος, εννοείται, θα πρέπει να αξιολογηθούν ώστε να διαπιστωθεί αν τήρησαν όσα είχαν υπογράψει στα συμβόλαιά τους. Πάντως φαίνεται ότι η ηγεσία του Υπουργείου, ωστόσο, η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δεν θα αλλάξει κανέναν από τους 7 επικεφαλής των υγειονομικών περιφερειών, έστω και αν μπορεί να κρίνει ότι δεν φέρνουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Θεωρείται άλλωστε βέβαιο ότι η αξιολόγηση θα έχει καθαρά τυπικό χαρακτήρα, τόσο επειδή ακολουθούν οι εκλογές και η κυβέρνηση δεν θα ήθελε νέα πρόσωπα σε υψηλές θέσεις στον τομέα της υγείας, όσο και επειδή πρόκειται για επιλογές που έχουν γίνει από τον ίδιο τον Άδωνη Γεωργιάδη και το Μέγαρο Μαξίμου. Στο μεταξύ, υπό αξιολόγηση θα πρέπει να περάσουν και οι διοικητές όλων των νοσοκομείων της χώρας όταν συμπληρώσουν 2 χρόνια θητείας, τα οποία ολοκληρώνονται τον Απρίλιο. Και στην περίπτωση αυτή δεν αναμένεται να απομακρυνθούν στελέχη, βέβαια, αφού η βαθμολόγησή τους θα συμπέσει ουσιαστικά με την περίοδο των εθνικών εκλογών. Καλά να είμαστε.

Εν τω μεταξύ, ενδεχομένως έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον των λάτρεων του Facebook και του Instagram. Και σε τι αναφέρομαι? Η Meta πλατφόρμα απέρριψε τις κατηγορίες ότι σχεδίασε σκόπιμα το Facebook και το Instagram με στόχο να εθίσει παιδιά και εφήβους στις πλατφόρμες της, επιδιώκοντας την αύξηση των κερδών της. Η υπόθεση που ενδέχεται να έχει σημαντικές συνέπειες. Καλεμούς είναι ο διπόροι για τη λειτουργία ορισμένων. Από τις δημοφιλέστερες εφαρμογές στον κόσμο ξεκίνησε ήδη την Τρίτη, 18 χθες, σε Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Καλιφόρνια. Στο επίκεντρο της δίκης βρίσκεται αγωγή που έχει καταθέσει μια δικοματική ομάδα 29 πολιτειών των ΗΠΑ. Οι πολιτείες κατηγορούν τη Meta ότι οι πλατφόρμες της έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που ενθαρρύνει την παρατεταμένη χρήση από ανηλίκους, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν ότι η εταιρεία παραβίασε την ομοσπονδιακή νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων παιδιών. Καλιφόρνια, Κολοράντο, Κεντάκι, Νιου Τζέρσι πρωτοστατούν στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι η Meta σχεδίασε το Facebook και το Instagram ώστε να προσελκύει και να διατηρεί νεαρούς χρήστες παρά τις επιπτώσεις που σύμφωνα με τις πολιτείες μπορεί να έχει η χρήση τους στην ψυχική υγεία. Άντε να αρχίσει να ξετυλίγεται το νήμα.

Στενιθάκη, αγαπητή μου, νεκρός 64χρονος επιβάτης Θαλαμιγού στο λιμάνι του Βαθέως. Πώς έχει αυτή η ιστορία? Τις πρωινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Ιθάκης ότι έχριζε άμεση νοσοκομιακής περίθαλψης ένας 64χρονος ημεδαπός επιβάτης Θαλαμιγού σκάφου σημαίας Κύπρου, το οποίο ελιμενιζόταν στο λιμάνι του Βαθέως. Ο 64χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα στο κέντρο υγείας Ιθάκης, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το λιμεναρχείο Ιθάκης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών. Ας μείνουμε στην Ιθάκη. Με φόντο το μοναδικό τοπίο του Κιονιού και τη θάλασσα που αποτελεί την αφετηρία και την έμπνευση ολόκληρης της έκθεσης, άνοιξε 17 Αυγούστου η έκθεση φωτογραφίας 10 χρόνια Ιόνιο, το Ιόνιο από ψηλά, του πατρινού κινηματογραφιστή και εστιοπλό Κωνσταντίνου Λιόπετα, στο Κόντε Βανίλια, στο Κιόνι της Ιθάκης. Λοιπόν, η πρώτη μέρα της έκθεσης έφερε κοντά κατοίκους και επισκέπτες της Ιθάκης, καθώς και φίλους και συνεργάτες από την Πάτρα, σε μια όμορφη συνάντηση με εικόνες από τα νησιά, τα λιμάνια, τις ακτές και τις θάλασσες του Ιωνίου, όπως αποτυπώθηκαν μέσα από το φακό του δημιουργού κατά τη διάρκεια 10 χρόνων εστιοπλοείας και περιπλάνησης. Παρουσιάζονται λοιπόν 32 επιλεγμένες αεροφωτογραφίες σε καμβά που συνθέτουν ένα ξεχωριστό φωτογραφικό ταξίδι πάνω από το Ιόνιο. Πολύ, πολύ ονειρεμένο. Φανταστικό ακούγεται. Και παράλληλα παρουσιάζεται το φωτογραφικό Λεύκωμα 10 χρόνια Ιόνιο, μια έκδοση 200 σελίδων που συγκεντρώνει ένα ευρύτερο μέρος αυτής της δεκαετούς φωτογραφικής διαδρομής. Τώρα, η επιλογή του Κιονιού της Ιθάκης στο τόπο παρουσίασης αποκτά έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Το έργο επιστρέφει στον ίδιο τον τόπο που αφηγείται δίπλα στη θάλασσα και μέσα στο φυσικό και οικιστικό τοπίο του Ιονίου. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή έως και αύριο, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους βρίσκονται εκεί βέβαια αυτές τις μέρες να την επισκεφθούν.

Το τρίτο θέμα είναι σημαντικό. Εισήγηση επί της 7ης αναμόρφωση προϋπολογισμού της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων για το 26. Όπως και η διατήρηση μερίδων κοινού κεφαλαίου της πρώην νομαρχίας Κέρκυρας. Τη έγκριση συμμετοχής περιφέρειας Ιωνίων Νήσων μέσω της συμμετοχής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιωνίων Νήσων. Λοιπόν, αρκετά θέματα το σύνολο. Μάλιστα, 23.

Για το πόσο σημαντικές είναι οι διακοπές στη ζωή μας, ρωτήστε αυτούς που δεν κάνουν διακοπές. Λοιπόν, μια ενδιαφέρουσα διάλεξη του Αργοστόλη με αυτό το θέμα θα λάβει χώρα. Σήμερα, σε 8 το βράδυ, στον κήπο της Alliance Française. Εκεί λοιπόν, κλινική ψυχολόγος Ασπασία Γαλανού θα αναλύσει τα σχετικά με τη σημασία των διακοπών στη ζωή μας.

Καλοκαίρι είναι και φαίνεται. Ζωή είναι και φαίνεται. Και όσοι επιχειρούν να ακούσουν τις παλμές της γης ακουμπώντας το ευαίσθητο νου τους, ους τους, όσοι λοιπόν επιχειρούν και τα καταφέρουν να ακούσουν τους παλμούς της γης, είναι οι πιο κερδισμένοι. Όσοι μπουν στη διαδικασία να ψάξουν γιατί τα δέντρα δεν φτάνουν μέχρι τον ουρανό και ανακαλύψουν ότι κάπως έτσι δεν αφήνει ο μεγάλος Θεός και τον πόνο να φτάσει μέχρι τον ουρανό και ότι είναι μια σοφία όλη η φύση γύρω μας, όλα σοφά, τακτοποιημένα και φτιαγμένα. Τότε σίγουρα είναι κερδισμένο. Κερδισμένος είναι επίσης αυτός που ψάχνει και ψάχνεται, που εμπλητίζει τις γνώσεις του, που εμβαθύνει στα του τόπου του, που προσεγγίζει τον τόπο του, που μεταδίδει την άβρα του αλλά και παίρνει από αυτήν. Σας βάζω δύσκολα. Δύσκολα είναι για αυτούς οι οποίοι καθημερινά πολύ απλά είτε χάσκουν βλέποντας όλα να σημαίνουν γύρω τους και μη καταλαβαίνοντας ή μη νιώθοντας ούτε τη γεύση της νίκης ούτε τη γεύση της πίκρας. William Shakespeare. Και πολύ απλά, άντε να περάσει η μέρα, άντε να περάσει η ώρα.

Η Όλγα Λασκαράντο στην προκειμένη περίπτωση που σε λίγο θα έχουμε κοντά μας, καλώς έχω των πραγμάτων, ψάχνεται γενικώς, ψάχνοντας δημιουργεί.

0: Ναι, λοιπόν, η Όλγα Λασκαράτου είναι ένα ανήσυχο πνεύμα. Ως κεφαλονίτσα βέβαια και κεφαλονίτες γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι κουβαλούν ένα γονίδιο, αυτή την τάση εν πάση περιπτώσει, το να εξερευνούν τα πάντα, να ψάχνονται. Πολύ λίγοι είναι αυτοί που κάθονται παρακολουθώντας και χάσκοντας όλους τους υπόλοιπους, κατά τον Ουίλιαμ Σέξπιρ, όπως ανέφερα πριν. Την έχουμε στη γραμμή μας λοιπόν για να μας πάρει από το χέρι και να μας οδηγήσει στα μονοπάτια τα οποία ακολούθησε για να ανακαλύψει τον Ανδρέα τον Λασκαράτο. Καλό μεσημέρι, Όλγα.
1: Καλό μεσημέρι, Ελευθερία μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναμιλάμε και στον αέρα. Και που εδώ που ήρθα πάλι στο νησί μας έτσι ξανααντιμονούμε με έναν τρόπο. Χίλια ευχαριστώ για την πρόσκληση, για το ενδιαφέρον, για την κουβέντα αυτή. Ελπίζω να απόψε να σε δω στο Θαλασσόμελο και εσάς που μας ακούτε. Ορίστε. Ναι.
0: Θα επιχειρήσω τα πάντα. Λοιπόν, γι' αυτό.
1: Το εύχομαι, το εύχομαι.
0: Λοιπόν, Όλγα, να ρωτήσω κάτι. Ευχαριστώ βέβαια για αυτά, αλλά το ενδιαφέρον το προκάλεσες εσύ η ίδια με το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, αλλά και γενικά με τα όσα καταπιάνεσαι. Γιατί και στο παρελθόν είχαμε απολαύσει και συναυλία, είχαμε απολαύσει και εκπομπές και επίσης πιο πίσω ακόμη άλλες εκπομπές. Είναι μουσική παραγωγός και σκηνοθέτης και αν παραλείπω, δεν παραβλέπω. Να το σημειώσω αυτό κάτι, θα χαιρόμουν να με διορθώσεις.
1: Όχι, κοίτα, εγώ δεν ξέρω καν αν είμαι σκηνοθέτης. Δηλαδή θέλω να πω ότι έτσι κι αλλιώς ένα τρόπο σκηνοθεσίας, ναι, όχι, θέλω να πω άλλο. Mm-hmm. Και στις εκπομπές που δεν υπάρχουν playlist, στο ραδιόφωνο εννοώ, φτιάχνεις σενάριο, φτιάχνεις μια ιστορία και με έναν τρόπο τη σκηνοθετής. Τον ίδιο τρόπο κάνω και τα ντοκιμαντέρ, έτσι, και φτιάχνω, ψάχνω, κάνω απλά το ντοκιμαντέρ θέλει παραπάνω έρευνα, γιατί έχεις να παρουσιάσεις ακόμα πιο εξειδικευμένα και να φέρεις ερωτήματα, πράγματα, το οποίο κάτι ανάλογο το κάνω και στις εκπομπές. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο είναι ακόμα πιο... Είναι αυτό που γι' αυτό λέγονται τα ντοκιμαντέρ, ταινίες τεκμηρίωσης. Ναι. Λοιπόν, αυτά όλα που λες, που και οι συναυλίες και οι κομπές εδώ, ένα καλοκαίρι που έκανα στο σταθμό σας, έφεραν ως αποτέλεσμα, υπήρχε δηλαδή η ιδέα, αλλά ως αποτέλεσμα έφεραν αυτή την ταινία, αυτό το ντοκιμαντέρ. Με ενδιέφερε πάρα πολύ ο Λασκαράτος, έτσι και αλλιώς πάντα, γιατί από παιδί και παιδιά και τα ξαδέρφια μου και τον αδελφό μου μας ρωτούσαν, έχετε καμιά σχέση με τον ποιητή? Λοιπόν, πάντα λέγανε οι φιοί και ο μπαμπάς και αυτά, υπάρχουν από εκεί πέρα κάτι, από εκεί πέρα, καταγόντο, κάτι εγώ το βάζω.
0: Από το 7ο Επτάνησο.
1: Λοιπόν, από το Λασκαράτο και τα λοιπά και μας πηγαίνανε.
0: Ή το 8ο, άντε να το πάμε 8ο στη σειρά, έτσι πρέπει να πάει λογικά.
1: Και μας πηγαίνανε και στο άγαλμα και τα λοιπά. Ωστόσο αυτή η πληροφορία υπήρχε από παιδί, αλλά δεν είχα ψάξει ποτέ. Ακόμα και με πιο μακρινούς συγγενείς που άκουγα έτσι ιστορίες, μετά τις ξέχασα στην πορεία της ζωής. Και όταν εγώ άρχισα να μελετάω χρόνο με το χρόνο, κάθε καλοκαίρι που ερχόμουν εδώ πέρα να παίρνω βιβλία τα οποία δεν έβρισκα στην Αθήνα και να αρχίζω να μελετάω την ιστορία των Επτανήσεων και της Κεφαλονιάς, άρχισε αυτό το πράγμα να δουλεύει μέσα μου.
0: Αμεστώ.
1: Και μετά με τους σεισμούς που κάναμε τη συναυλία και άρχισα να βλέπω και αλλιώς την Κεφαλονιά, τα απομεινάρια, τα κουφάρια μιας Κεφαλονιάς όπου έχει μια ιστορία η οποία δεν είναι εύκολο στον επισκέπτη και στον κάτοικο, πιστεύω, να είναι μια αφορμή για να ψάξει. Γιατί αυτά είναι, τα περισσότερα είναι, στέκουν έτσι πανέμορφα βέβαια κατά τη γνώμη μου, γκρεμισμένα πορτόνια, σπίτια και τα λοιπά, τα οποία όμως έχουν πίσω...
0: Έχουν φωνή και έχουν, ναι.
1: Βέβαια, και αρχιτεκτονική και ιστορία και πολιτισμό και πολιτική και μια άλλη Κεφαλονιά η οποία δεν είναι εύκολο λόγω των σεισμών να μελετηθεί η ιστορία της ή έστω να δώσει την ιδέα, ας πούμε, σε κάποιον ότι να, κάποτε υπήρξε κάτι άλλο. Είναι το τοπίο τελείως, πώς να πω τώρα, καινούριο σε σχέση με εκείνη την ιστορία, και έτσι έχουν χαθεί αγγλοκρατίες, κάτι ενετοκρατίες ίσως λίγο και όλα αυτά.
0: Και είναι γεγονός, Όλγα, ότι για να φτάσεις να γνωρίσεις την ιστορία της Κεφαλονιάς θα πρέπει να μελετήσεις πάρα πολλούς συγγραφείς. Είναι αποσπασματικά γραμμένη Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι μαγευτική όμως.
1: Ναι, είναι μαγευτική, είναι γιατί μαγευτική. Είναι σαν να πιάνεις κάθε πέτρα και να, να ακολουθείς, να ψάξεις να βρεις ένα μονοπάτι που δεν σε βγάλει. Mm-hmm. Ναι, ναι, αυτό είναι μοναδικό. Έτσι έκανα και με τον Ανδρέα Λασκαράτο. Πρέπει να σου πω.
0: Για τον Ανδρέα Λασκαράτο έχουν γίνει και πάρα πολλές διαλέξεις όσον αφορά την ψυχολογία του, όσον αφορά τη στάση του, όσον αφορά την νοημοσύνη του, όσον αφορά το πρωτοποριακό του πνεύμα. Είναι κάτι στο οποίο έχουν καταλήξει που κατά κάποιο τρόπο έχουν σκιαγραφίσει τον Ανδρέα Λασκαράτο ως μορφή, ως πνεύμα, ως δημοσιογράφο, ως συγγραφέα.
1: Είναι πολλές και διαφορετικές και αντικρουόμενες ακόμα νομίζω οι απόψεις.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, εγώ και με κεφαλονίτες που έχω μιλήσει και κεφαλονίτισες, δεν είναι, δηλαδή υπάρχει η εκτίμηση και μιλάω τώρα για ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί, δεν μιλάω γενικά για τους κεφαλονίτες και τις κεφαλονίτες που τον εκτιμούν και λένε να μωρέ είναι ένα δικός μας, είναι και το άγαλμα το οποίο παίζει τεράστιο ρόλο, είναι ένα τοπόσιμο χαρακτηριστικό
0: και δεν είναι καθόλου τυχαίο γιατί είναι έτσι τοποθετημένο
1: ακριβώς και υπάρχει μια ωραία ιστορία να έχουν να λένε και οι άνθρωποι σε όποιον έτσι. Έρχεται και τα λοιπά και επισκέπτει και θέλει να μάθει για την Κεφαλονιά και γελάμε, αλλά με έχει εντυπωσιάσει και προβληματίσει το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα αντικρουόμενες. Δηλαδή έχω ακούσει μέχρι και το έλα μωρέ, ένας τρελός ήταν εκεί πέρα.
0: Δεν ήταν καθόλου τρελός, ήταν πολύ
1: ψυχομένος. Ναι, θέλω να πω ότι έχω ακούσει και το οποίο είναι μια κενίκευση και δεν μπορείς να λες τρελός έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή
0: κάπως
1: πρέπει να το ναι, να το αναλύσεις.
0: Να εμβαθύνεις, όλα μου, να εμβαθύνεις.
1: Και να εμβαθύνεις, ακριβώς. Υπάρχουν πολλά χειρόγραφα τα οποία δεν προφανώς έχουν βρεθεί, έχουν χαθεί. Και ναι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πολύ με απασχόλησε. Δηλαδή, αν ο ίδιος δεν είχε κάνει πλήρη καταγραφή των περιστατικών της ζωής του, δεν θα είχαμε μια εικόνα που κανείς αν κάτσει και διαβάσει και ξαναδιαβάσει και κάτσει μετά να κάνει ένα πίνακα, πώς να πω, ένα σχέδιο της ζωής του για να μπορέσει να συνδέσει πράγματα και να εξηγήσει συμπεριφορές, θα ήταν λίγο δύσκολο και επίσης θα ήταν πολύ πολύ χρήσιμο όλα αυτά τα χειρόγραφα που είναι κάτι αλληλογραφίες, κάτι θα μας φωτίζουν ακόμα παραπάνω το πνεύμα του. Σίγουρα. Αλλά δεν ξέρω πώς λειτουργεί και αυτό το θέμα της πολιτιστικής κληρονομιάς με τις συλλογές και με όλα αυτά.
0: Έχουν είναι λίγο περίεργο. Πάντως, ναι, έχουν γίνει βέβαια. Έχει κάνει κοιλιά, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Ναι. Η όλη έρευνα για τον Ανδρέα Λασκαράτο κάποια στιγμή είχε φτάσει στην κορύφωση. Λοιπόν, ανέλησαν τα πάντα.
1: Ναι, και μάλιστα, με συνέδρια και όλα.
0: Ναι, βεβαίως, με συνέδρια και τα λοιπά. Καλό θα είναι βέβαια να ανάψει κάποιος λίγο το φυτίλι και πάλι, ώστε να κλείνει κάποιος κύκλος όσον αφορά κάποια πράγματα ή να φτάνω σε πιο ακριβή συμπεράσματα, έτσι.
1: Εχθές έγινε η παρουσίαση
0: στο Λιξούρι.
1: Η προβολή στο Λιξούρι και στο τέλος. Έτσι, αφού και ήταν πάρα πολύ όμορφη βραδιά αυτή και θα πούμε αν θέλεις μετά, αλλά να πω γιατί το λέω τώρα αυτό για το Λιξούρι, γιατί στο τελείωμα που έτσι κάναμε μια κουβέντα και τα λοιπά, λέω άντε μακάρι και να αυτό το σπίτι στα Ριτσάτα εκεί πέρα, ήταν ο Μάκης ο Γαλανός και εξήγησε ότι υπάρχει θέμα με την αρχαιολογία τώρα πια, την αρχαιολογική υπηρεσία συγγνώμη και όλα αυτά. Που θέλουν να το ψάξουν, ότι κάτι αρχίζει και γίνεται γιατί πας και δεν καταλαβαίνεις. Βλέπεις ένα κουφάρι πέτρες εκεί πέρα, ένα κουφάρι σπιτιού, κάτι πέτρες, δεν καταλαβαίνεις ότι εκεί πέρα ήταν το σπίτι του Λασκαράτου. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, χώρια ο τάφος. Που επίσης ο Μάκης ο Γαλανός εχθές μετά είπε ότι φέτος νομίζω. Φέτος,
0: ο τάφος του είναι στο εργοστόλιο.
1: Τον καθαρίσανε, ναι, τον καθαρίσανε με τον Μητροπολίτη κτλ. Και, και έρχομαι να. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε πριν. Είναι που είναι γκρεμισμένο. Το νησί. Όταν υπάρχουν, πώς το λένε, ό,τι έχει απομείνει από μινάρια από το πέρασμα ανθρώπων που έκαναν πολλά πράγματα για τον τόπο, καλό είναι να πας σε ένα νησί και βλέπεις το σπίτι του τάδε, το σπίτι του τάδε. Υπάρχουν νησιά που φροντίζουν τους ανθρώπους που πέρασαν από εκεί.
0: Ναι, Όλγα.
1: Είναι ωραίο να υπάρχει αυτό.
0: Μη δυο και ενδεχομένως να το έχει πιάσει το ευαίσθητο ούσου. Γιατί αυτός ο τόπος έχει χάσει πολλές ευκαιρίες λόγω προσωπικών, όχι πολιτικών διαφορών. Λοιπόν, ήταν προγραμματισμένο να γίνει να ανακατασκευαστεί, να είναι επισκέψιμο, να υπάρχουν αντικείμενα δικά του μέσα. Όμως αυτές οι πολιτικές διαφορές μεταξύ ιδίων του ιδίου χώρου άφησαν ευκαιρίες να φύγουν και μάλιστα άδικα. Γιατί τελικά κατέληξε εις βάρος του τόπου. Δηλαδή, όπως είπες, κάποιοι φτιάχνουν μύθους, εμείς τους έχουμε και δεν τους αναδεικνύουμε, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Κοίτα, εγώ έκανα και αυτό το ντοκιμαντέρ για να πω ότι να, μια και... γιατί πια δεν μου γίνεται η ερώτηση επίσης, πρέπει να πω.
0: Ποια?
1: Δηλαδή το Λασκάρα, η ερώτηση αν έχω κάποια σχέση με τον ποιητή, η ιστορία και τα πρόσωπα φεύγουν άμα δεν, δηλαδή σβήνονται μετά, περνάνε στη λύθη άμα δεν τα συζητάμε, άμα δεν ασχολούμαστε με το έργο του. Θέλω να πω πέρα από το νησί εδώ πέρα, εγώ βλέπω το όνομα Λασκαρά το μόνο σε κάτι σταυρόλεξα που κάποτε έφτανε στα χέρια μου.
0: Έχουν
1: τώρα
0: και
1: έχω
0: το
1: και καιρό,
0: ακόμη. Ναι, υπάρχουν ακόμη.
1: Καλά, υπάρχει το επίθετο, αλλά τι σημαίνει αυτό?
0: Τι σημαίνει, τι πραγματικά σημαίνει τώρα.
1: Εδώ έχουμε ονόματα που δεν ξέρουμε τι
0: Μπράβο.
1: Σημαίνουν ή δεν ξέρω τι.
0: Λοιπόν,
1: τέλος πάντων,
0: Ολγά,
1: αυτό είναι μια αφορμή για να γίνονται πράγματα.
0: Και όχι
1: να μπορούμε να, οι ταινίες και όλα αυτά που κάνουμε είναι για να, μια αφορμή για να μας οδηγούν σε σκέψεις και σε μονοπάτια αναζητήσεων προσωπικών, σίγουρα.
0: Ωραία.
1: Και κοινών ασφαλώς. Εχθές λοιπόν ήταν μια υπέροχη βραδιά με τους Ανάκαρα,
0: mm-hmm.
1: με αυτή την ομάδα που γνώρισα τώρα
0: Λιξούρι, ναι.
1: στο Λιξούρι, πολύ δραστήρια, με το σπιρτόζικο αυτό το
0: και το
1: μπράβο, ναι.
0: Ναι,
1: και το ακίνητο
0: πνεύμα
1: και τα λοιπά. Mm-hmm. Είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν υπέροχο αυτό το να είναι όρθιοι πόση ώρα και μαζί, και εγώ καθόμασταν βλέπαμε όρθιοι γιατί δεν υπήρχαν τόσα καθίσματα.
0: Mm.
1: Ήταν υπέροχο, είχαν έρθει και οι Κανταδόροι που θα δείτε
0: ωραία.
1: Στην ταινία, είναι οι Κανταδόροι mm-hmm. Τσιλιβαθούς,
0: mm-hmm.
1: Τσιλιβαθός, οι οποίοι στο τέλος μετά είπανε και ακαπέλε έτσι μία καντάδα που έσμιξε μέσα και το Λιξούρι και το Αργοστόλι. Ήταν ο Μάκης ο Γαλανός, μιλήσανε και η Δώρα η Μαρκάτου.
0: Mm-hmm.
1: Απόψε λοιπόν στο Θαλασσόμηλο θα έχουμε ακόμα την πιο επίσημη αν θέλετε προβολή, γιατί αυτή προσθέθηκε και ήταν
0: ναι.
1: μια πρωτοβουλία του Μαρίνου Σκλαβουνάκη
0: mm-hmm.
1: με τους Ανάκαρα, λέει θα το βάλουμε εμείς προφεστιβαλικά να προβληθεί, αλλά μήπως και στη γενέτειρά του και εννοείται ότι έγινε
0: και το Λιξούρι ναι, τα δικά
1: ακριβώς,
0: του και... τα δικά του είναι δικά του και τα
1: ακριβώς, και προσθέθηκε η χθεσινή μέρα, αλλά σήμερα είναι η προγραμματισμένη από καιρό θέλω να πω που έχει ανακοινωθεί και θα έχω τη χαρά να μιλήσει. Είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ και μαζί του συνεργάστηκα για τη συναυλία αυτή.
0: Ναι.
1: Είναι που κάναμε το 23 για τους σεισμούς. Mm. Είναι ο Γιώργος Τσιλιμιδός.
0: Αχα.
1: Είναι από τους πολιτικούς που αγαπάνε ναι, τις τέχνες
0: και
1: τα γράμματα.
0: Ναι. Ναι.
1: Και του ζήτησα να μιλήσει
0: mm-hmm.
1: Και θα μιλήσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο λόγος του και η σκέψη του αυτού του ανθρώπου και πολιτικά πραγματικά δεν έχω κανένα, πώς να πω τώρα, ούτε συμφέρον ούτε τίποτα. Είναι ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ και τον γνώρισα εδώ. Μου τον σύστησαν
0: mm-hmm.
1: για να συνεργαστώ τότε για τη συναυλία. Δεν έχω καμία άλλη επαφή και θα μιλήσει ο Γιώργος ο Τσιλιμίδος και χαίρομαι και τον ευχαριστώ.

0: κεφαλόνι της, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Να δούμε τι θα πει. Οπότε το βραδάκι 9 η ώρα, 9 η ώρα. Στο θαλασσόμυλο, ναι.
1: Υπό τη σκέπη των αστεριών. Λοιπόν, έτσι, πέρα από το χώρο, σίγουρα και όλα αυτά τα οποία προλόγησες, Όλγα, είναι η αφορμή να βρεθούν εκεί πολλοί. Εν τω μεταξύ, θα συνεχίσεις να ψάχνεις, γιατί ο Ανδρέας Λασκαράτος δεν έφυγε έτσι από τη ζωή, άφησε πίσω του σπόρο. Δηλαδή ήταν παντρεμένος με την Πινελόπη Κοριαλένιο και απέκτησε 2 γιους και 7 κόρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Προς τα πού όδευσαν όλα αυτά τα γονίδια? Ερώτημα.
0: Αυτό θα πείτε να το δείτε το βράδυ. Δεν θα πω.
1: Α, ναι.
0: Υπάρχει, ναι, υπάρχει κάτι.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Δεν θα πω.
1: Λοιπόν, ναι. Όχι, να μην πεις.
0: Αυτό ήταν, ξέρεις, ένα από τα στοιχεία που μου προκάλεσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στη ζωή του Λασκαράτου. Ήταν το εξής. Πέρα από το ότι τον είχα για πολύ καιρό έτσι πολύ ωραίο, γλυκό και δυνατό αποκούμπι, σε μια φάση που εγώ στο επάγγελμα το δικό μου με την αλλαγή του ραδιοφώνου στο playlist και αυτά έδινα ένα δικό μου άλλο αγώνα και το πρώτο ντοκιμαντέρ μιλάει για τη μετάβαση αυτό και για το πώς πρέπει να ξέρεις, κανείς πρέπει, δεν πρέπει, εγώ τουλάχιστον έδωσα έναν σε εισαγωγικά, αν θέλετε πείτε, το λέω έτσι επειδή ο ίδιος μίλαγε για αγώνα ο Λασκαράτος, να μπορέσεις να ενημερώσεις τον κόσμο για κάτι, εντάξει, γιατί είχε αυτό το δημοσιογραφικό χαρακτήρα επίσης ο Λασκαράτος μέσα στο έργο του, δηλαδή ενημερώνω, να λέω αλήθειες, να κάνω, να ράνω.
1: Ακριβώς.
0: Μετά το άλλο στοιχείο λοιπόν είναι το ότι αυτό που έκανε και του κόστησε πολύ στη ζωή του την προσωπική, είχε και μια οικογένεια με τόσους ανθρώπους πίσω.
1: Ναι.
0: Τι απογίνανε όλοι αυτοί?
1: Μα τι απογίνανε?
0: Αυτό έχει το ενδιαφέρον. Οι προπυλακισμοί που φάγανε όλη η οικογένεια, τα παιδιά,
1: ναι,
0: όταν αυτό έγινε.
1: Μετά βγήκανε στη Ζάκυνθο και μετά τον αφορήσαν και από τη Ζάκυνθο, ναι.
0: Αυτό εντάξει. Λοιπόν τι κόστος έχει σε μια κοινωνία τότε. Εδώ μιλάμε για το λεγόμενο bullying τώρα.
1: Έτσι.
0: Για σκεφτείτε λοιπόν πίσω. Πόσα χρόνια
1: τον
0: πίσω.
1: Τον είχαν χαρακτηρίσει ως διασαλευτή της δημοσίας τάξεως.
0: Αυτό για να το αντέξεις ο ψυχισμός σου και ο ψυχισμός των παιδιών, να προπυλακίζεις παιδιά. Επειδή αυτόν τον είχαν βγάλει εκτός κοινωνίας ακριβώς. Αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον. Αυτό ήταν το δεύτερο σημαντικό στοιχείο. Γιατί γίνεται ένας λέμε ότι κάνει τον αγώνα και πάει μπροστά. Η δίπλα του τι κάνουν. Η οικογένεια τι κάνει. Η Πινελόπη, η γυναίκα του τι έκανε. Αλλά δεν τα πω τώρα αυτό. Θα τα πούμε το βραδάκι. Το λέω.
1: Όλα δηλαδή, αυτά αποτυπώνονται στο ντοκιμαντέρ, ε. Μάλιστα.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία.
1: Είναι
0: 9 η ώρα.
1: Όχι, τι ώρα είναι τώρα. Για να σπρώξουμε το ρολόι. Να σπρώξουμε το ρολόι. Πολύ
0: ενδιαφέρον. Είναι παρατέταρτο.
1: Λοιπόν, είναι 1:15, λοιπόν, άντε να πάει 9 το βράδυ, ούτως ώστε να λύσουμε και κάποιες απορίες. Ξέρεις, Όλγα, κάποιοι οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο μαγνητιζόμαστε από κάποιες προσωπικότητες και είμαι μία από αυτές. Θεωρώ ότι ενώ είχε τη δυνατότητα να επαναπαυθεί, ήταν από πλούσια οικογένεια η γυναίκα του, είχε τη δυνατότητα να βγει στο εξωτερικό και τα λοιπά, όλα αυτά να ταξιδέψει, δεν επαναπάθηκε, άγγιζε την καθημερινότητα με ειλικρίνεια και ελευθεροστομία, ναι. Αλλά αυτά που έφυγε για την εποχή του ήταν μαχαίρι δίκοπο. Λοιπόν, αυτά πλήρωσε και όπως είπες και η οικογένειά του, αλλά είναι θαυμάσιο να μπορείς να υποστηρίζεις την αλήθεια και να μην την θάβεις, αλλά να την εκφράζεις. Δεν
0: έχει
1: είναι θαυμάσιο.
0: Μόνο την άποψή σου.
1: Έτσι, έτσι.
0: Την γνώμη σου να μπορείς
1: ήταν
0: να μην
1: σε
0: καταπίνει μια γενίκευση, ας πούμε, που για κάποιους λόγους, για συμφέροντα, για πολιτικές, για χίλια δυο, είναι επικρατή στη φάση εκείνη της ζωής σου ή στη φάση τώρα. Αυτό είναι το παράδειγμα που δίνουν αυτοί. Ο Βασίλης ο Κεκάτος λέει πολύ ωραία, κατά τη γνώμη μου, με βρίσκει σύμφωνη με αυτή την έννοια, που μιλάει μέσα εκεί, ότι λέει κατά τη γνώμη μου εγώ μέσα στους μεγάλους αγωνιστές σίγουρα συγκαταλέγω, λέει, το Λασκαράτο, μα ακριβώς γιατί πολέμησε την εξουσία. Υπερασπίστηκε το να μπορείς να λες τη γνώμη σου, να μπορείς να μιλάς ελεύθερα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να είσαι συνέχεια να μην μιλήσω για τα ήσυχα. Αυτή την κουβέντα τη θυμόσαστε. Τα ήσυχα, μωρέ, να μην μιλάω.
1: Ναι.
0: Να τελικά να ακολουθείς μια ζωή η οποία δεν συμβαδίζει με τις αξίες σου, δεν συμβαδίζει με τα πιστεύω σου, χωρίς όμως να ενοχλείς και τον άλλον. Το θέμα δεν είναι να βλάπτεις τον άλλον. Ο Λασκαράτος δεν το έκανε αυτό το πράγμα. Ο Λασκαράτος

0: Νομίζω
1: έβλεπτε κάποιες καταστάσεις οι οποίες ήταν διαχωριστική γραμμή για τους φτωχούς σε σχέση με τους άλλους και όχι μόνο.
0: Μίλησε πάρα πολύ για τις θέσεις της γυναίκας επίσης ο Λασκαράτος. Ένα στοιχείο επίσης πολύ δυνατό και σημαντικό είναι ότι αυτός ο άνθρωπος μίλησε πάρα πολύ για τη γυναίκα να μπορέσει να μορφωθεί, να μπορέσει να τις φέρονται όπως φέρονται στους άντρες, κάτι το οποίο δεν λεγόταν συχνά. Αυτό όμως κατάλαβα μελετώντας είναι ότι στα Ερτάνησα γενικότερα, αυτό ήταν πρόημα. Το είπε όπως και άλλα πράγματα, το είπε νωρίς ο Λασκαράτος. Μίλησε πολύ νωρίς δηλαδή για τα Πρικιά, για τα Προϊκοσύμφωνα. Για την,
1: και μιλάμε για το 1800 τόσο, έτσι.
0: Ακριβώς, 1856, ακριβώς.
1: Τότε τον αφόρησε. Το Φεβρουάριο.
0: Τον αφορήθηκε, ακριβώς.
1: Ναι. Ήδη είχε εκφραστεί ανάλογα, ναι.
0: Το πάνε με τα κύριοι ριζοσπάστες, όπου ο ριζοσπαστισμός είναι γέννημα φρέμα πολιτικό κίνημα της Κεφαλονιάς. Ναι. Αυτό το συναντάμε αργότερα και στο Θεοτόκι. Mm-hmm. Τον Κωνσταντίνο Θεοτόκι, όπου βλέπουμε τον Κερκυραίο, όπου βλέπουμε και πολλά βιβλία του μυθιστορήματα που έχουν γίνει σίριαλ. Και μιλάει για τη θέση της γυναίκας. Δηλαδή μίλησε γενικότερα για το πώς ο άνθρωπος μέσα από τα γράμματα να μιλάει στους άντρες τότε, την πατριαρχική κοινωνία τότε, και να τους λέει «Μα μορφώστε τις γυναίκες σας». Και μίλαγε μετά, αν το πάμε στην εκκλησία που τον αφόρησε, μίλαγε στους συντοπίτες του και τις συντοπίτησές του «Μορφωθείτε για να μπορείτε να κάνετε διάκριση του τι είναι πίστη, τι είναι εμπόριο, τι είναι θρησκεία». Λοιπόν, λέμε πάρα
1: πόση
0: πολλά τέτοια μέσα εκεί.
1: Πόση είναι μελέτη χρειάζεται, Ανδρέας Λασκαράτος, αλήθεια ακόμα, ναι.
0: Είναι, έχω χαρά που μιλάει ο Παντελής Μπουκάλας στο ντοκιμαντέρ αυτό, γιατί έχει και επιμεληθεί μία έκδοση από τις εκδόσεις Άγρα χρόνια πριν, συλλογής τραγουδιών που είχε κάνει ο Λασκαράτος, άλλο στοιχείο, το οποίο, υπερασπιστής, μέγας υπερασπιστής της δημοτικής γλώσσας.
1: Ναι, ναι.
0: Την ώρα που δεν είχε γίνει καν το γλωσσικό ζήτημα, δηλαδή ήταν από πριν, από πίσω στο χρόνο και σε αυτό το θέμα, πιο πίσω ενώ στο χρόνο,
1: ήτανε
0: και για το δημοτικό τραγούδι.
1: Ήταν ναι, είχε ένα ανοιχτό μυαλό σε μια κλειστή κοινωνία.
0: Λοιπόν,
1: Ολγά, ραντεβού το βράδυ.
0: Το βράδυ ραντεβού, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε ελευθερία, μου ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η επιτυχία είναι δεδομένη και να συνεχίσει η Ολγά η Λασκαράτου να δομεί. Να δομεί όλες αυτές τις καταστάσεις που έχουν γεννηθεί σε αυτόν τον τόπο και όχι μόνο. Που δεν ευχαριστώ. Αφορούν μόνο αυτόν τον τόπο. Δεν
0: ναι,
1: μόνο.
0: Μα όχι, είναι. Μα και ο ίδιος όταν τον φωνάξανε, θα τα δούτε και το βράδυ, όταν τον φωνάξανε στον Πάρνασο και έχουν έρθει όλη η διανόηση τότε της Αθήνας, τον καταχειροκροτούσε, γιατί αυτός καθόταν και πέρα από το ότι του αναγνωρίσαν το έργο του κτλ. Μιλάω για τον τόπο μου, αλλά μιλάω για όλο τον κόσμο, γιατί αν δεν μελετήσεις τον εαυτό σου, μετά την οικογένεια, μετά την κοινωνία, πώς θα μπορέσεις να ζήσεις αρμονικά ουσιαστικά και με όλους τους άλλους και με τη φύση, άλλο τρελό. Μα να, σας λέω μόνο αυτό, μου κάνει εντύπωση που έλεγε τότε, το 1856, είναι καλό, λέει, να βγαίνουμε στη φύση, μακριά από την πόλη, για να μπορούμε να παίρνουμε καθαρό. Τρελαίνεται κανείς στις μέρες, μα να το σκέφτεται.
1: Να οξυγονώνεται πραγματικά.
0: Το ωφέλη της φύσης. Τι να λέμε τώρα, πολλά. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ, Ελευθερία μου. Ραντεβού το βράδυ.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλά, υπόλοιπο τη ημέρα σου.
0: Ευχαριστώ επίσης. Γεια σας.
1: Ανδρέας Λασκαράτου. Μια απίστευτη μορφή. Μια απίστευτη μορφή. Ένας επαναστάτης που θα μπορούσε να ζήσει τη ζωή του ήσυχα. Όμως ήθελε να οξυγονώνει το εγκέφαλός του και όχι μόνο να μεταφέρει αυτό το οξυγόνο και στην κοινωνία που ζούσε. Να σπάσει τα δεσμά της. Με το βιβλίο του «Τα μυστήρια της Κεφαλονιάς», ναι. Ο Μητροπολίτης Κεφαλονίας Σπυρίδων Κοντομίχαλος τον αφόρησε. Στην αρχή αφορήσε το βιβλίο, δηλαδή, έτσι. Με την παρένεση προς τον συγγραφέα να αποσύρει το βιβλίο και να το καταστρέψει. Και επειδή αυτό δεν έγινε, αφόρησε και τον Ανδρέα Λασκαράτου μετά το βιβλίο του. Αφόρησε πρώτα το βιβλίο και μετά τον Ανδρέα Λασκαράτου, τον συγγραφέα. Like λοιπόν, το 1856. Λοιπόν, φανταστείτε τι έγινε τότε. Ναι, δεν ήθελε και πολύ εδώ που τα λέμε, έτσι, μια συντηρητική κοινωνία. Ζούσε κάτι από κανόνες, έτσι. Βουρδουλά. Ο Λασκαράτος είχε καταγγείλει στην αστυνομία ότι πριν τον αφορισμό του είχαν γίνει αναταραχές από οχθοφόρους και άλλους εξαιτίας του βιβλίου του, και ο έπαρχος Κεφαλονιάς τότε, το Μάρτιο του νέου ημερολογίου, αναφέρει στη γερουσία ότι ο Μητροπολίτης, ο κλήρος και διάφορες τάξεις ανθρώπων, βαρέως ή γανάκτησαν, θεωρούντες αυτό, το βιβλίο δηλαδή, ως περιέχον ύβρις βλασφημίας, και ότι επενεύει η αστυνομία για να προστατεύσει τη Λασκαράτο. Ο έπαρχος ενημέρωσε τότε τον τοποτηρητή Τάλμποντ ότι δεν μπορούσε να προστατεύσει τη Λασκαράτο σε δημόσιους χώρους και του συνέστησε να παραμείνει στο σπίτι του. Ο Λασκαράτος γνωστοποίησε στον τοποτηρητή ότι 15 Μαρτίου θα φύγει από το νησί. Κυνηγημένος λοιπόν, κατέφυγε στη Ζάκυνθο, όμως τον ίδιο χρόνο αφορίζεται και εκεί από τον Μητροπολίτη Ζακύνθου Νικόλαο Κοκκίνη. Ο αφορισμός ήρθε από τον Μητροπολίτη Κεφαλνίας Γεράσιμο Δόριζα ένα χρόνο πριν το θάνατο του Λασκαράτου. Το αυθεντικό κείμενο του αφορισμού του Λασκαράτου δεν σώζεται, αλλά σώζεται ο αφορισμός του βιβλίου. Έφυγε από τη ζωή 24 Ιουλίου του 1901 στο Αργοστόλι, όπου διέμενε μετά από τους διωγμούς που υπέστη. Το έργο του Λασκαράτου παραμένει διαχρονικό έως σήμερα, και όσοι το έχουν μελετήσει αντιλαμβάνονται ότι ήταν ένας άνθρωπος όντως που έβλεπε ιδιαίτερα μπροστά από την εποχή του, πολύ πιο μακριά. Και όσα είχε προβλέψει και επιθυμούσε είτε να τα αλλάξει είτε να τα εμποδίσει, έχουν κατά κανόνα επαληθευτεί.

Σήμερα λοιπόν 9 το βράδυ εκεί στο Θαλασσόμηλο. Ο Ανδρέας Γλασκαράτος και τα μυστήρια της Κεφαλονιάς. Ένα ντοκιμαντέρ, μια ταινία της Όλγας Γλασκαράτου και του Χρήστου Τόλη. Αξίζει το κόπο να την παρακολουθήσετε. Πάμε να κλείσουμε για σήμερα με τα άσπρα περιστέρια, με το Λάκη Αλεξάνδρου. Καλοτάξιδος θα είναι ο μικρός Κωστής. Ας το συνοδεύουν άσπρα περιστέρια. Έτσι κι αλλιώς θα το συνοδεύουν προς τον παράδεισο.

0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2.
1: Συνδέσαι για κλιματιστικό.
2: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
2: Και το ρωτάς. Βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
6: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του in Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. 4.561 στροχονομικοί έλεγχοι και 1.730 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων 157 στην Κεφαλονιά. Συνελήφθη απογευματινές ώρες 17 Αυγούστου στην Κεφαλονιά από αστυνομικούς του τμήματος τροχέας Αργοστολίου 29χρονος Αλοδαπός, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε δίκυκλο μοτοσυκλέτα υπό την επίρρεια μέθης. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Κεφαλονίας. Χωρίς τραυματισμούς, ολοκληρώθηκε περιστατικό επακούμβησης δύο επιβατηγών τουριστικών πλοίων στη θαλάσσια περιοχή του Ξή και το λιμαναρχείο Κεφαλονιάς απαγόρευσε προσωρινά τον απόβλου και των δύο σκαφών μέχρι να ελεγχθεί η αξιοπλοεία τους. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη και Φίλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Γνώση και Στάση Ζωής, το ΕΚΟΜΕΝ και ο Δήμος Λεξουρίου σε συνεργασία με την Ιακωβάτη Βιβλιοθήκη διοργανώνουν την 5η 20 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στον αύριο χώρο της Ιακωβάτιου Βιβλιοθήκης Λεξουρίου εκδήλωση με θέμα Παχυσαρκία και Διαβήτης, σωματική και ψυχική επίδραση στον άνθρωπο. Θα μιλήσουν ο Ανδρέας Μελιδόνης, πρόεδρος του ΕΚΟΜΕΝ, παθολόγος διαβητολόγος, συντονιστής διευθυντής στο Διαβητολογικό και Καρδιομεταβολικό Κέντρο στο Metropolitan Hospital, ο Δ. Θάνος Ασκητής, διευθυντής Ινστιτούτου Σεξουαλικής και Ψυχικής Υγείας, Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, καθηγητής Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων, κάτοχος πολλών ελληνικών και ξένων διακρίσεων υπό διαφόρων οντοτήτων. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στην Κοριαλένη Βιβλιοθήκη θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση με την επιμέλεια του Συνδέσμου Φιλολόγων Κεφαλονιάς και Ιθάκης με το διαπρεπή ιστορικό Παόλο Φόντζη, καθηγητή σύγχρονη ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης Φεντερίκο II, για ένα φλέγον σύγχρονο ιστορικό θέμα με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του «Η Ιταλική κατοχή της Ελλάδας 1941-1943». Η παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Ηλία Μπεριάτου με τίτλο «Δοκίμιο πολιοδομικού προσανατολισμού, κατάλληλο και για μη πολιοδόμους» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 8 το βράδυ στην Κοριαλένη Βιβλιοθήκη Αργοστολίου. Ομιλητές, η κυρία Δώρα Μαρκάτου, τέως αναπληρώτρια καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και ο κύριος Ηλίας Τουμασάτος, δόκτωρ ιστορίας, εκπαιδευτικός και συγγραφέας. Συντονιστής ο Βασίλης Τσελέντης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά. Τέσσερις κεφαλονίτες καλλιτέχνες συναντώνται αυτόν τον Αύγουστο στο Αργοστόλι σε μια ξεχωριστή ομαδική οικαστική έκθεση που φιλοδοξεί να αποτελέσει μια μικρή αλλά ουσιαστική γιορτή της τέχνης και της δημιουργίας. Η Στέλλα Κομινά, ο Πάνος Γεωργόπουλος, η Ελένη Χουρμούζη και η Μαρίνα Στελάτου παρουσιάζουν το έργο τους στην ομαδική οικαστική έκθεση με τίτλο «Τέσσερις μέρες Αυγούστου, τέσσερις καλλιτέχνες», η οποία φιλοξενείται από 18 και έως τις 22 Αυγούστου στο ισόγειο του Δημοτικού Θεάτρου Κέφαλος. Το Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργοθής συνδιοργανώνει με την Εθνική Μαντολινάτα Νικόλαος Λάβδας το 6ο θερινό σεμινάριο κλασικού μαντολίνου και ορχήστρας νυχτών εγχόρδων, το οποίο για πρώτη φορά ταξιδεύει στα Επτάνησα και φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Βεργοθής στην Κεφαλονιά. Έναρξη Δευτέρα 24 Αυγούστου 6 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Βεργοθής στα Κουρκουμελά. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύματος στο πλαίσιο των προφεστιβαλικών του δράσεων παρουσιάζει σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θαλασσόμυλο Αργοστολίου το ντοκιμαντέρ «Ο Ανδρέας Λασκαράτος και τα μυστήρια της Κεφαλονιάς» σε σκηνοθεσία της Όλγας Λασκαράτου και του Χριστού Τόλη.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

thereby transformed.

Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: Κεφαλονιά 89,2. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γυροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: από τον Ιν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. 4.561 στροχονομικοί έλεγχοι και 1.730 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων 157 στην Κεφαλονιά. Συνελήφθη απογευματινές ώρες 17 Αυγούστου στην Κεφαλονιά από αστυνομικούς του τμήματος τροχέας Αργοστολίου 29χρονος Αλοδαπός, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε δίκυκλο μοτοσικλέτα υπό την επίρρεια μέθης. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών κεφαλινίας. Χωρίς τραυματισμούς, ολοκληρώθηκε περιστατικό επακούμβησης δύο επιβατικών τουριστικών πλοίων στη θαλάσσια περιοχή του Ξύ και το λιμαναρχείο Κεφαλονιάς απαγόρευσε προσωρινά τον απόβλου και των δύο σκαφών μέχρι να ελεγχθεί η αξιοπλοεία τους. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη και Φίλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Γνώση και Στάση Ζωής, το ΕΚΟΜΕΝ και ο Δήμος Λεξουρίου σε συνεργασία με την Ιακωβάτη Βιβλιοθήκη διοργανώνουν την 5η 20 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στον αύριο χώρο της Ιακωβάτιου Βιβλιοθήκης Λεξουρίου εκδήλωση με θέμα Παχυσαρκία και Διαβήτης, Σωματική και Ψυχική Επίδραση στον άνθρωπο. Θα μιλήσουν ο Ανδρέας Μελιδόνης, πρόεδρος του ΕΚΟΜΕΝ, παθολόγος διαβητολόγος, συντονιστής διευθυντής στο Διαβητολογικό και Καρδιομεταβολικό Κέντρο στο Metropolitan Hospital. Ο Δόκτωρ Θάνος Ασκητής, διευθυντής Ινστιτούτου Σεξουαλικής και Ψυχικής Υγείας. Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, καθηγητής ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, κάτοχος πολλών ελληνικών και ξένων διακρίσεων υπό διαφόρων οντοτήτων. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στην Κοριαλένη Βιβλιοθήκη θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση με την επιμέλεια του Συνδέσμου Φιλολόγων Κεφαλονιάς και Ιθάκης με το διαπρεπή ιστορικό Παόλο Φόντζη, καθηγητή σύγχρονη ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης Φεντερίκο II, για ένα φλέγον σύγχρονο ιστορικό θέμα με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του «Η Ιταλική κατοχή της Ελλάδας 1941-1943». Η παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Ηλία Μπεριάτου με τίτλο «Δοκίμιο πολεοδομικού προσανατολισμού, κατάλληλο και για μη πολεοδόμους» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 8 το βράδυ στην Κοριαλένη Βιβλιοθήκη Αργοστολίου. Ομιλητές, η κυρία Δώρα Μαρκάτου, τέως αναπληρώτρια καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και ο κύριος Ηλίας Τουμασάτος, δόκτωρ ιστορίας, εκπαιδευτικός και συγγραφέας. Συντονιστής ο Βασίλης Τσελέντης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά. Τέσσερις κεφαλονίτες καλλιτέχνες συναντώνται αυτόν τον Αύγουστο στο Αργοστόλι σε μια ξεχωριστή ομαδική οικαστική έκθεση που φιλοδοξεί να αποτελέσει μια μικρή αλλά ουσιαστική γιορτή της τέχνης και της δημιουργίας. Η Στέλλα Κομινά, ο Πάνος Γεωργόπουλος, η Ελένη Χουρμούζη και η Μάρινα Στελάτου παρουσιάζουν το έργο τους στην ομαδική οικαστική έκθεση με τίτλο «Τέσσερις μέρες Αυγούστου, τέσσερις καλλιτέχνες», η οποία φιλοξενείται από 18 και έως τις 22 Αυγούστου στο ισόγειο του Δημοτικού Θεάτρου Κέφαλος. Το Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργοθής συνδιοργανώνει με την Αθηναϊκή Μαντολινάτα Νικόλαος Λάβδας το έκτο θερινό σεμινάριο κλασικού μαντολίνου και ορχήστρας νυχτών εγχόρδων, το οποίο για πρώτη φορά ταξιδεύει στα Επτάνησα και φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Βεργοθής στην Κεφαλονιά. Έναρξη Δευτέρα 24 Αυγούστου 6 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Βεργοθής στα Κουρκουμελά. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύματος στο πλαίσιο των προφεστιβαλικών του δράσεων παρουσιάζει σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θαλασσόμυλο Αργοστολίου το ντοκιμαντέρ «Ο Ανδρέας Λασκαράτος και τα μυστήρια της Κεφαλονιάς» σε σκηνοθεσία της Όλγας Λασκαράτου και του Χριστού Τόλη.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Κεφαλονιά 89,2.

αγνωριστούμε. Τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό θα συστηθούμε.

Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουν μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα. Την αγαπήσεις και την αφήσεις.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 7 10 26 9 9 9.

0: Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκει στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Special από τον Νίν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κλουριώτου. 4.561 αστροχονομικοί έλεγχοι και 1.730 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου, εκ των οποίων 157 στην Κεφαλονιά. Συνελήφθη απογευματινές ώρες 17 Αυγούστου στην Κεφαλονιά από αστυνομικούς του τμήματος τροχέας Αργοστολίου 29 Χνός Αλοδαπός, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε δίκυκλο μοτοσυκλέτα υπό την επίρρεια μέθης. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωτικών κεφαλνίας. Χωρίς τραυματισμούς, ολοκληρώθηκε περιστατικό επακούμβησης δύο επιβατικών τουριστικών πλοίων στη θαλάσσια περιοχή του Ξη και το λιμαναρχείο Κεφαλονιάς απαγόρευσε προσωρινά τον απόπλου και των δύο σκαφών μέχρι να ελεγχθεί η αξιοπλοεία τους. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη και Φίλων Κεφαλονιάς και Ιθάκης Γνώση και Στάση Ζωής, το ΕΚΟΜΕΝ και ο Δήμος Λειξουρίου σε συνεργασία με την Ιακωβάτη Βιβλιοθήκη διοργανώνουν την 5η 20 Αυγούστου, ώρα 8.30 το βράδυ, στον αύριο χώρο της Ιακωβάτη Βιβλιοθήκης Λειξουρίου εκδήλωση με θέμα Παχυσαρκία και Διαβήτης, σωματική και ψυχική επίδραση στον άνθρωπο. Θα μιλήσουν ο Ανδρέας Μελιδόνης, πρόεδρος του ΕΚΟΜΕΝ, παθολόγος διαβητολόγος, συντονιστής διευθυντής στο Διαβητολογικό και Καρδιομεταβολικό Κέντρο στο Metropolitan Hospital, ο Δ. Θάνος Ασκητής, διευθυντής Ινστιτούτου Σεξουαλικής και Ψυχικής Υγείας, Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, καθηγητής Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων, κάτοχος πολλών ελληνικών και ξένων διακρίσεων υπό διαφορών οντοτήτων. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στην Κοριαλένη Βιβλιοθήκη θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση με την επιμέλεια του Συνδέσμου Φιλολόγων Κεφαλονιάς και Ιθάκης με το διαπρεπή ιστορικό Πάολο Φόντζη, καθηγητή σύγχρονη ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Νάπολης Φεντερίκο II, για ένα φλέγον σύγχρονο ιστορικό θέμα με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του «Η Ιταλική κατοχή της Ελλάδας 1941-1943». Η παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Ηλία Μπεριάτου με τίτλο «Δοκίμιο πολιοδομικού προσανατολισμού, κατάλληλο και για μη πολιοδόμους» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 8 το βράδυ στην Κοριαλένη Βιβλιοθήκη Αργοστολή. Ομιλητές, η κυρία Δώρα Μαρκάτου, τέως αναπληρώτρια καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και ο κύριος Ηλίας Τουμασάτος, δόκτωρ ιστορίας, εκπαιδευτικός και συγγραφέας. Συντονιστής ο Βασίλης Τσελέντης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά. Τέσσερις κεφαλονίδες καλλιτέχνες συναντώνται αυτόν τον Αύγουστο στο Αργοστόλι σε μια ξεχωριστή ομαδική εικαστική έκθεση που φιλοδοξεί να αποτελέσει μια μικρή αλλά ουσιαστική γιορτή της τέχνης και της δημιουργίας. Η Στέλλα Κομινά, ο Πάνος Γεωργόπουλος, η Ελένη Χουρμούζη και η Μαρίνα Στελάτου παρουσιάζουν το έργο τους στην ομαδική εικαστική έκθεση με τίτλο «Τέσσερις μέρες Αυγούστου, τέσσερις καλλιτέχνες», η οποία φιλοξενείται από 18 και έως τις 22 Αυγούστου στο ισόγειο του Δημοτικού Θεάτρου Κέφαλος. Το Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργοθής συνδιοργανώνει με την Αθηναϊκή Μαντολινάτα Νικόλαος Λάβδας το 6ο θερινό σεμινάριο κλασικού μαντολίνου και ορχήστρας νυχτών εγχόρδων, το οποίο για πρώτη φορά ταξιδεύει στα Επτάνησα και φιλοξενείται στο Πνευματικό Κέντρο Βεργοθής στην Κεφαλονιά. Έναρξη Δευτέρα 24 Αυγούστου, 6 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο Βεργοθής στα Κουρκουμελάτα. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύματα, στο πλαίσιο των προφεστιβαλικών του δράσεων, παρουσιάζει σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου, 9 το βράδυ, στο Θαλασσόμυλο Αργοστολίου, το ντοκιμαντέρ «Ο Ανδρέας Λασκαράτος και τα μυστήρια της Κεφαλονιάς», σε σκηνοθεσία της Όλγας Λασκαράτου και του Χριστού Τόλη.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

0: 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909. Η Κεφαλονιά 89,2.

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

0: ερημιά μου απ' το παραθύρο γυρίζει.
1: Ην Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ην Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
2: Ην Κεφαλονιά 89,2.

Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

Ανάδος μου για να σε θυμάμαι, το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο,

εσύ. Τέτοιαν ώρα τίποτα μην πεις. Μόνο θα ξανάρθω να μου τάξεις όταν το μαντήλι θα χαθεί. Βγες την κουπαστή να το φωνάξεις σ' όλο το Αιγαίο να

και μετράω σημάδια και κομμάτια φιλιά. Προσπαθώ να φωνάξω μα δεν βγάζω μιλιά.

μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν υδρός ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

αγάπη μου, για λίγο την πνοή σου. Κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν. Μπάλες από χιόνι, μείνε ζωντανή ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του. Κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο. Κι έχω ανάγκη να με βλέπεις.

κόκκινο ορίζοντα τα χρόνια παπομένου. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου.